none of you are fond of this Hakeyverse.

0: μου.
1: Παρακαλώ.
2: Μαρία.
1: Έλα.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα, Μαρία.
1: Ναι.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα, Μαρία.
1: Ναι, έλα.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Όχι.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
1: Παρακαλώ.
3: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίσει.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: στη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Καθώς κάνει μπανάκι ο άντρας, η γυναίκα παίρνει το κινητό του και αρχίζει και το ψάχνει και βρίσκει τρεις περίεργες επαφές. Ναι. Μία έγραφε λατρεμένη, η άλλη έγραφε αγαπημένη και η τρίτη επαφή έγραφε γυναίκα των ονείρων μου. Αμέσως τι να κάνει η γυναίκα, καλή τη λατρεμένη. Και ποια απαντάει? Η πεθερά. Λοιπόν, ύστερα παίρνει τηλέφωνο την αγαπημένη.
3: Ναι.
2: Και απαντάει η κουνιάδα.
3: Α.
2: Και ήρθε η ώρα να πάρει την γυναίκα των ονείρων του και χτυπάει το δικό της. Τρελάθηκε! Συγκινήθηκε! Κρίμα που τον είχα υπόπευθει! Να δω το παλικάρι μου! Βγαίνει ο άντρας από τον μπάνιο και του λέει: αγάπη μου, σε αγαπώ πάρα πολύ. Το μηνιάτικο πάρτο και κάντε ό,τι θες, ρε παιδί μου. Φάτο για πάρτι σου, κάνε ό,τι θες. Χωρίς να του πει βέβαια το λόγο, τύπος και γιατί. Ο άντρας, παιδιά που λέτε, χαρούμενος από τη μία, χωρίς να ξέρει το λόγο. Βέβαια, παίρνει τα λεφτά. Και πάει και αγοράζει ένα χρυσαφικό, πανάκριβο, ρε παιδί μου, πανάκριβο. Και το δίνει στην κόμενα που είχε περάσει το κινητό του, εξατμίσει ο Σταύρος.
3: Παπαγιώργο, δεν σε μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: απόγευμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλιμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.

Προσοχή παρακαλώ. Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμίσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σου.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Επειδή άκουγα τον Γιώργο τι έλεγε για το σπέρμα και τα αντικαταθλιπτικά. Δεν το πίνουνε. Το βάζει στο πρόσωπο. Κάνει μια επιδερμίδα. Θα πάθετε πλάκα. Αγάπη μου, ξέρεις τι περιέχει το σπέρμα? Το έχεις βάλει ποτέ στο AI? Να σου πει τι λέει αυτό το πράγμα.
2: Έλα.
1: Πρωτεΐνη. Έχει αμινοξέα, ψευδράργυρο, φρουκτόζι, ένζημα.
2: Ναι.
1: Σπερμίνη. Μιλάμε για ποσότητες οι οποίες κάνουν το δέρμα να λάμπει, κορίτσι. Δεν κάνω πλάκα. Εγώ γιατί είμαι έτσι σφριγγυλή. Θέλεις το δερματάκι σου, κορίτσι μου, να λάμψει αύριο το πρωί να είσαι
2: καλά. Κολαγόνο. Πίνετε κι αυτό.
1: Ναι, αλλά είναι πιο ακριβό. Το άλλο είναι τσάμπα. Και το ευχαριστιέσαι.
2: Ρίση!
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
1: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια στη σκληρή μοναξιά.

0: Δρομικά. Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε. Σοκ FM 104,8. Πρώτη μετάδοση.

0: θα πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες θα τον αλυμπινήσει, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Soccer Fan 104,8.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλυμπινήσει.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Εδώ κάθε μέρα και κάτι καινούριο.
1: Κατάλαβες, Παντελάκη μου.
0: Shock FM 104,8.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Πες μου τι θέλει. Πες μου τι θέλει.

0: χαλαλά το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Μαρία, να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Αν τα αεροπλάνα είχαν φύλλο.
2: Φύλλο.
1: Φύλλο, αρσενικά φύλλο. Φύλλο που γάτσε. Δεν μπορώ, ρε.
2: Γιώργο.
1: Τι φύλλο να έχει από παμπελόφυλλο. Τι φύλλο, λέει. Τραγανό με κρούστα. Χωριάτικο. Στριβτό.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Κάπου διάβασα, Μαράκι, ότι λέει η κλιτορίδα μοιάζει με αρακά.
2: Εγώ τι θες να κάνω?
1: Θα βάλεις εσύ τον αρακά, να βάλω εγώ την μπάμια, να κάνουμε κανένα λαβερό.
2: Ορίστε. Δεν κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Το χρώμα της μελιτζάνας είναι το μελιτζανί.
2: Σωστά.
1: Σωστά. Το χρώμα του πορτοκαλιού, το πορτοκαλί.
2: Ναι.
1: Το χρώμα της ορχιδέας,
2: ορχιδή.
1: Το μοβ.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
1: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ok.

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Καταρχήν θα μου αφήσετε μετά να απαγγείλω ένα ποίημα στο Γιώργο.
2: Α, έχουμε ποίηση. Ωραία, Δήμητρά μου, τεντώσου και πάμε.
1: Μαρία, κλείς τα αυτιά. Αν η αγάπη ήταν μάθημα, θα ήμουν διαβασμένη. Αν η αγάπη ήταν νερό, θα ήμουν διψασμένη. Έλα που είναι αίσθημα και είμαι καφ***.
2: Εγώ αυτό το ποίημα γιατί δεν το ξέρω.
0: Γιώργος και Μαρία, το Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Χαλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Όταν είμαι άρρωστος, είσαι πάντα δίπλα μου. Πάντα είσαι εκεί, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Σωστά.
2: Σωστά.
1: Δεν μου λες πάντα να σου κάνω το ένα, να σου κάνω το άλλο, όσες φορές και να αρρωστήσω.
2: Ναι,
1: σωστά.
2: Είναι και πολλές. Ναι.
1: Μπράβο, στις πιο δύσκολες στιγμές πάντα ήσουν δίπλα μου, ρε παιδί μου. Πριν μπω ακόμα στο νοσοκομείο, πάλι εδώ ήσουν. Σωστά.
2: Ναι, για πέ.
1: Την πρώτη φορά πάλι εδώ ήσουν που μπήκα στο νοσοκομείο. Τη δεύτερη φορά πάλι εδώ ήσουν πριν μπω στο νοσοκομείο. Σωστά.
2: Ναι.
1: Όταν όλα μου πάνε λίγο στραβά, πάντα δίπλα εδώ. Δεν είσαι.
2: Ναι, καλά.
1: Δεν φεύγεις να το μοιάζει πριν μέρα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Το 67% σε παγκόσμια έρευνα σε ανθρώπους που ρωτήθηκαν ποιο είναι το χειρότερο μέρος για να κάνει σεξ κανείς μέσα στο σπίτι, είπε ότι είναι αυτό το σημείο. Σήμερα ψάχνουμε αυτό το μέρος που είναι το χειρότερο για να κάνει σεξ μέσα στο σπίτι.
2: Καλημέρα, παιδιά, το ξέρω, είμαι σίγουρος 100%.
3: Και εγώ είμαι φίλος.
2: Το κοτέτσι.
3: Το κοτέτσι.
2: Το κοτέτσι.
4: Στην ερχήτη της κουζίνας.
1: Πώς θα κάνεις σεξ στον ερχήτη της κουζίνας?
3: Εύκολα.
1: Πώς, θα έχει τρύπα μέσα?
3: Όχι ρε χάζι, δεν βάζεις τον κόλο σου εκεί.
1: Α.
3: Σκέψου ότι πλένεις τα πιάτα και έρχεται ο άλλος από πίσω και μπαπ.
1: Κι όλο κάτσε κάτω, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κάτσε κάτω, θα μας κλείσουνε. Λοιπόν,
3: και μπαπ.
5: Επάνω στο πλυντήριο την ώρα που στείλεις τις 1200 στροφές. Γιατί δεν μπορείς να βρεις τρύπα με τίποτα.
1: 1200 στροφές δεν βάζει κανένα στο πλυντήριο, ρε Θοδωρή.
6: Είναι στην καρέκλα της κουζίνας.
3: Μια ερώτηση, στην καρέκλα κάθεσαι εσύ ή εκείνος?
6: Εγώ.
3: Εσύ και αυτός τι κάνει?
1: Γιώργο! Κατερίνα, μην απαντήσεις. Oh no no no. Κατερίνα, μπαμπά.
3: Κάτσε, μπορεί να μάθουμε καμιά στάση.
1: Έχασες Κατερίνα, bye.
5: Το καλόριφερ όταν και
1: αυτά τα μυστήρια κάνει.
7: Πιο άβολο μέρος να κάνει σεξ πίσω πατάρι.
1: Πολύ σκόνη το πατάρι. Ακριβώς. Έχω και αλλεργίες, ρε παιδί μου, Θόδωρα.
3: Όταν φτερνίζεσαι, δίνεις όθηση στον πίσω.
1: Σε παρακαλώ. Δεν θα ξαναπαίξω με το θηρίο, ειλικρινά.
6: Ναι, παιδιά, μας έχετε πρέξει. Κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτή τη Μαρία. Πρέπει να την κερδίσουμε.
3: Μάλλον πρέπει να κάνει σεξ. Να γλυκάνε.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και την Μοπαράδο τα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
6: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
7: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο tdiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210 73 470. Μπες τώρα στο tdiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: και Μαρία.
1: Το νούμερο ένα πρωινό.
0: Στο καφέ Morning Show. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες.
2: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
5: Είμαι ο Νίκος Φέρτης.
6: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
7: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρκος και κάθε πρωί ξυπνάω με Γιώργο και Μαρία.
0: Γιώργος και Μαρία.
8: Όπως είπα, Μαρία μου, ξεκίνησα χθες τη δίαιτα Κέτο.
9: Ναι.
8: Και τρώω και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ.

0: Φέτα δεν δίνουμε, άρα τυρο. Φέτα!
1: Φέτα!
2: Κου!
0: Κουρού τυρόπιτα!
2: Κου! Φέτα, τέλο!
3: Ακόμα του αφήνω να είναι στον αέρα.
0: Ελένε, σε έχει?
2: Έχω και Ελένη.
0: Ποια?
2: Και Ελένη.
0: Ναι. Ποια καλέ. Καλή, γιατί δεν είσαι χαζό.
2: Δεν τη ξέρει την Ελένη.
0: Όχι.
4: Στο καφέ Morning Show. Το πρωινό που σε ξυπνάει, θέλει δεν θέλει.
2: Ναι, πού πήρα τηλέφωνο να κλείσω. Για manicure pedicure.
5: Τι είναι?
2: Γιώργο με λένε. Και έχω κάτι φίλου που έρχονται και κάνουν manicure pedicure.

0: Μου είπανε ότι κάνετε καταπληκτικό βιδαριστό λεκανάτο κοντραπαξιμαδάτο.
1: Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος.
0: Και μου λέει πρέπει να το δοκιμάσει οπωσδήποτε.
2: Είσαι αγέροντος του καρτελιάς.
3: Σοβαρά, πως δεν σας έχουν κόψει ακόμα ρε.
4: Λόγω του αυγενικού ας πούμε, είχα κάτι γουρουμπαλάκια.
5: Ναι.
4: Και τα έπαιρνε ένα ειδικό σαν ξύλο και σε έκανε σε έπλαθε.
5: Το κάνει αυτό.
4: Και ένιωθα αυτό το γουρουμπαλάκι να κάνει.
5: Μάξω όλη γειτονιά.
4: Και εμένα λέω είμαι η μοναδική κοπέλα λέω, που κάνω έτσι. Όχι μου λέει, όλες όσες έρχονται έτσι βογκάνε. Λέω με συγχωρείς, ντρέπομαι. Μου λέει μην ντρέπεσαι καθόλου και συνέχισα εγώ και έκανα. Και λέω Θεέ μου κάνε με πάλι παιδί δεν αδιαφάλω. Άλλο. Θέλω να φύγω.
6: Νικιώδος και Μαρία.
7: Τα δώρα.
0: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σας.
6: Γιώργος και Μαρία.
8: Το μεγαλύτερο πάρτι στο ραδιόφωνο.
6: Η μουσική.

0: ένα πρωινό της Χαλκίδας. Της Ελλάδας λέμε. Αυτή είναι η καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή που έχω ακούσει, ρε.
1: Σοκ εφέ Morning Show.
2: Μας φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα.
3: Άρα ρε παιδί μου, Σοκ εφέ με επιτέλους. Να μην εξηγώ κάθε πρωί στο πίτσα γιατί η Μαρία φεύγει.
0: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.

0: Σύστημα!
1: Κουνήθηκε!
2: Όχι, όχι, δεν πιστεύω, παιδιά, να κουνήθηκε κανένα.
1: Ποιο κουνήθηκε, κουνήθηκε κανένα, κατάλαβε κάποιο σε πολλού σεισμού και μετασεισμού.
2: Πάντω, να πω την αλήθεια, είχα πολλού γνωστού οι οποίοι μιλήσαμε στο τηλέφωνο, οι οποίοι δεν κουνήθηκαν καν.
1: Είναι εδώ στη Χαλκίδα.
2: Ναι, είχαν πάει για μπάνια.
1: Α, ήταν πλατζουρίζανε
2: ήδη και κουνιόντουσαν
1: ούτως ή άλλως.
2: Κάνανε πλάτσα πλούτσα.
1: Ερώτα και εμάς που ήμασταν καθισμένοι στο κρεβάτι.
2: Και τι κουνήθηκαν όλα. Όλα, όλα.
1: Όλα, όλα, όλα, όλα. Αφού έπιαζα το χέρι του Νίκου και λέω, πάει, τελειώσαμε.
2: Δεν το χέρι σου αυτό.
1: Ωραία, καλημέρα ρε παιδιά, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα ρε
1: παιδιά. Με ωραίους σεισμούς, με ένα γερό 5,2 ρίχτερ το οποίο έγινε χθες. Έτσι το πρωί μεσημεράκι.
2: Μία η ώρα ήταν, αλλά νομίζω ότι το τραπεζάκι του σαλονιού μου θέλει φτιάξιμο.
1: Γιατί, κουνήθηκε πολύ.
2: Ρε πολύ, δεν σταμάτα. Πήγαινε μόνο του, λέω, α, έχει στραβώσει. Μην φέρει να αλλάξουμε τραπέζι.
1: Ακουγόντουσαν κάτι είχε και σε εμάς το δικό μας το σπίτι. Κάτι τζαμαρίες, κάτι τέτοια, δεν ξέρω. Θα δούμε τώρα μήπως έχει γίνει κάτι. Να έρθεις να το κοιτάξεις, να το φτιάξεις.
2: Ελπίζω να... Μην τρέχατε πανικόπλητα, να μην είχατε τίποτα ζημιές, γιατί στο Μαντούδι βγήκανε κάτι ζημιές από εκεί μεριά.
1: Το Μαντούδι δεν ήταν πιο κοντά στο κέντρο που έγινε το πρόβλημα. Ναι. Εντάξει, εμένα με πήρε η μαμά, μου λέει, είστε καλά.
2: Και κουνήθηκε η μάνα σου.
1: Όχι, το είδες στις ειδήσεις.
2: Α.
1: Καλά χαζό είσαι.
2: Πού ξέρω ρε πουλάκι μου εγώ τώρα.
1: Μπορεί
2: το ένστικτο της μάνας να νιώσε διάφορα.
1: Στις ειδήσεις είδε και λέει να πάρω την κόρη μου. Μου λέει αυτό όλα καλά, θα... εντάξει, κουνηθήκατε, κουνηθήκαμε, λέω. Φοβηθήκατε, φοβηθήκαμε, λέω. Μου λέει να κατέβω κάτω. Όχι, τη λέω, κάτσε εκεί που είσαι. Όλα καλά.
2: Όχι, τώρα θες και άλλους μετασυσμούς τώρα. Ναι. Άστο, παιδί, μια χαρά είμαστε.
1: Τι έγινε, μα βρήσατε εσείς εδώ οι δύο, Βασιλική, Γιώργο, Γιώργο, Βασιλική.
2: Από το φόβο, αν βγήκαμε έξω από το σεισμό και μας τύπησε ο ήλιος, κατάλαβες.
1: Πήγατε για μπανάκι, δεν είπατε τίποτα. Χωριάρης ψόρια, μαζί πήγατε.
2: Μην πει τίποτα, μην τίποτα, κουβέντα μην πει, όχι.
1: Άντε, Βασιλική, έκανε εσύ τα story σου, τα είδαμε που πήγε στη θάλασσα. Εσύ?
2: Εγώ τι?
1: Γιατί είσαι μαυρισμένο.
2: Εγώ και στο μηχανάκι να ανέβω και να πεταχτώ στο ψηλό κατσίτι, που μαυρίζω. Δεν θέλω και πολύ.
1: Για να πήγε για πάνω και δεν είπε τίποτα,
2: Α, πήγα.
1: Α, δεν
2: είναι. Δεν είπα κάτι.
1: Εντάξει.
2: Θε να ερχόσουν μαζί μου με παιδάκια νεροτσουλήθρε να παίξουν.
1: Νεροτσουλήθρε?
2: Ναι.
1: Όχι, δεν θέλω. Δεν παίρνει κιόλα.
2: Τότε τι είναι να σε πάρω.
1: Φοβάμαι τα ύψη.
2: Γιατί δεν πηδάς, κατεβαίνει, τσουλήθρα είναι.
1: Έχω δει κάτι βιντεάκια που κολλάνε εκεί σε στις τσουλήθρες μέσα και δεν βγαίνουν ποτέ. Και άστα τώρα.
2: Κοίτα, αν δεν κολλάγαν δεν θα γινόταν βίντεο. Αλλά η αλήθεια είναι, εντάξει, είναι τσουλήθρες. Ήταν, παίξαμε με τα παιδάκια όλα εκεί και η χαρά μεγάλη και πάρα πολύ ωραία. Ήταν, πήραμε και λίγο χρώμα.
1: Πήρες τη μάπα σου, όχι στα χέρια σου.
2: Ναι, μου είπε και ο γιατρός ότι πρέπει να παίρνω βιταμίνη D.
1: Α, γύρισες παλάμες.
2: Όχι, κράταγα τον καφέ.
1: Αύριο, Γιώργο μου. Έτσι παίρνει τη βιταμίνη, δεν γυρνά τι παλάμε.
2: Όχι, ρε γαμό, τώρα πρέπει να ξαναπάω.
1: Δεν θέλω. Τι να πω άλλο. Όλα με κοροϊδεύει για τα πάντα.
2: Ω, για μένα το είπα. Είπα εγώ κάτι για σένα.
1: Εντάξει. Άρα πώς θα παίρνει τώρα βιταμίνη D.
2: Θα απλώσω τα χέρια σου να κάνω τάμα στο Θεό.
1: Μπράβο. Έτσι δεν κρατάει την ημέρα θέλει.
2: Ήλια μου, δώσ' μου λίγο ντε.
1: Ντε.
2: Καλημέρα, ρε παιδιά. Καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, πώς περάσατε τη Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να κάνετε τα μπανάκια σας. Αν και έμαθα, λέει ότι το Σάββατο τουλάχιστον, δεν πήγα για μπάνιο, δεν ξέρω, ότι δεν είχαμε καθόλου μέδουσες.
1: Εγώ πάλι είδα πάρα πολλές. Έλεγε, λέει, μια κυρία σε γνωστή παραλία εδώ στη Χαλκίδα. Έλα, κορίτσι μου, δεν έχει ούτε μέδουσα. Λέει, μπαίνει μέσα και στο πρώτο την τσιμπάνε τρεις.
2: Σε ποια παραλία?
1: Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα το.
2: Στις Αλικές, επειδή πήγε ο γιος μου τις Αλικές το Σάββατο,
1: ναι.
2: Δεν είχε καθόλου, δεν βγαίνανε από τη θάλασσα καθόλου.
1: Α.
2: Και πέτυχα μια συζήτηση που λέγανε ένας γέροντας, έλεγε το εξής. Λέει: μια μέρα έχουμε, μια μέρα δεν έχουμε.
1: Γιατί?
2: Δεν ξέρω, μάλλον θέμα ρευμάτων, αέρα. Δεν ξέρω.
1: Βέβαια, κάνει και μια τεράστια χελώνα βόλτα στις παραλίες της Εύβοιας.
2: Πόσο να φάει και χελώνα?
1: Δεν ξέρω, άμα είναι 110 χρόνων δεν θα φάει πολύ.
2: Θα τρώει λίγο, γιατί μπορεί να έχει ζάχαρο, να έχει χοληστερίνη. Μπορεί να έχει διάφορα θέματα και να μην την αφήνουν.
1: Μια συζήτηση δεν μπορούμε να την ολοκληρώσουμε. Δεν πειράζει, τα μηνύματά σας. Καλημέρα. 6, 9, 7, 800, 104, 8.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και εδώ είμαστε κουνάμενοι, συνάμενοι.
1: Εντάξει, καλά είμαστε.
0: Ναι, όχι, με την καλή έννοια.
1: Αναρωτήθηκα κιόλας μετά πόσοι μετασεισμοί θα γίνουν. Δηλαδή, ήταν ένας ο κεντρικός και ένας ο δεύτερος σεισμός που έγινε. 4,8-5,2.
0: Ο δεύτερος δεν ήταν μετασεισμός. Έκανε κι άλλους, πολύ μικρούς.
1: Δεν τους ένιωσα και ρώτησα, θα έχουμε κι άλλους? Από ό,τι φάνηκε, όχι.
0: Ποιον ρώτησες?
1: Τον Νίκο.
0: Α.
1: Το ChatGPT ήθελε, ήμουν πάρα πολύ κοντά στο να το ρωτήσω, αλλά.
0: Δεν το ρώτησε περίπτωση σεισμού, τι κάνω?
1: Φυσικά και. Τα έχω ετοιμάσει να τα πούμε όλα εδώ.
0: Ναι, γιατί ξέρετε εσείς οι φανατικοί ότι έχει και το βαλιτσάκι πρώτων βοηθειών σε περίπτωση σεισμού, τι έχει μέσα και πού πάμε, έτσι.
1: Γιώργο.
0: Έλα.
1: Πόσο πραγματικά με ξέρεις. Ναι, έτοιμο το είχα χθες, το κοιτούσα. Ήμουν έτοιμη, λέω να σε πάρω.
0: Δεν το πήρα όμως. Να τώρα, πάρω τα βουνά.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Τώρα του έχω βάλει και 2-3 πραγματάκια έξτρα μέσα. Πάλι καλά, υπάρχει χώρο.
0: Του αλλάζει μπαταρίες.
1: Για ποιο πράγμα? Το βαλιτσάκι.
0: Μέσα δεν έχει ένα φακό, κάτι. Δεν του αλλάζει μπαταρίες, τίποτα.
1: Όχι, είναι ο φακός αυτός που κάνει. Που του κάνει. Είναι παλιός φακός, ήταν του παππού. Δεν χρειάζεται μπαταρία γιατί του δίνεις ενέργεια το.
0: Με το χέρι, ναι. Μανιβελάτος είναι.
1: Πώς αλλά... λέγεται αυτός ο φακός?
0: Κάπως λέγεται τώρα.
1: Και είναι και τετράγωνος κόκκινος με
0: ένοχος.
1: Λες και έχει βγει ο μικρός νάνος μέσα από το σπήλαιο.
0: Λάμπα ανάβει.
1: Λάμπα τι, λάμπα ανάβει, βέβαια ανάβει η λάμπα.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως.
0: Κάνει σεισμό, πες κάνα τέτοιο, να πατάκι, να μην είναι από λαμπά. Να πάρει LED και λίγο.
1: Εσείς το ξέρετε ότι πρέπει να ετοιμάσετε ένα βαλιτσάκι σε περίπτωση έτσι σεισμού, Αρμαγεδόνα. Οτιδήποτε, να έχετε ένα βαλιτσάκι έτοιμο να μπορείτε να φύγετε. Τι πράγματα πρέπει να έχετε μέσα? Ένα βρακί σίγουρα, να σας το πω εγώ.
0: Ένα βαλιτσάκι.
1: Μία πετσετούλα.
0: Ένα βαλιτσάκι να είμαστε έτοιμοι να φύγουμε.
1: Ναι.
0: Ωραία, τι πρέπει να έχει μέσα? Τα ρούχα μας, κανένα παπούτσι.
1: Όχι, ρε Γιώργο, τι βλακίες.
0: Και να δω που θα παναμείνω.
1: Όχι, ρε Γιώργο, σε περίπτωση που δεν μπορείς να πας να μένεις πουθενά, έχεις πάρει το βαλιτσάκι αυτό το οποίο είναι της πρώτης ανάγκης, που θα πας σε μια σκηνή που σου έχει ετοιμάσει εκεί το κράτος και θα μείνεις εκεί για 5-6 μέρες. Τι έχεις μέσα στο βαλιτσάκι?
0: Ξέρω εγώ, δεν θα έχει κυλικείο εκεί που θα ετοιμάσει το κράτος κάτι? Θα έχει ένα κυλικείο να πάρουμε κάτι?
1: Ναι, ρε παιδί,
0: ένα
1: δεν
0: νερό,
1: ξέρεις,
0: ένα, μια κονσέρβα.
1: Δεν ξέρεις, οπότε προετοιμάζεσαι για 2-3-24 ώρες να είσαι εκτός. Τι έχεις μέσα στο βαλιτσάκι σου?
0: Ένα δεύτερο βρακί σίγουρα.
1: Ωραία, μ' αρέσει.
0: Το πρώτο το έχουμε χέσει πάνω με τόσο. άμα κάνει τόσο πολύ πράγμα.
1: Ναι.
0: Μωρομάντιλα.
1: Ωραία. Μωρομάντιλα. Ναι.
0: Σκουπιστό, έτσι θα μείνω.
1: Ναι.
0: Καμιά κολονίτσα, μη βρωμάμε τόσες μέρες άπλητη. Τι άλλο βάλω μέσα? Και μια αλαξιά.
1: Αυτά θα βάλεις.
0: Τι να βάλω?
1: Τον χάσαμε τον Γιώργο, παιδιά, τελειώσαμε.
0: Γιατί να βάλω?
1: Τα top 3 πράγματα που σου λέει κάποιος να έχεις μέσα είναι ένα κουτί πρώτων βοηθειών.
0: Ναι.
1: Λεφτά.
0: Πού να τα ξοδέψεις τα λεφτά με γκρεμιστεί όλο το σύμπαν?
1: Ποτέ δεν ξέρεις. Πάρε μια δεσμίδα.
0: Στη μαύρη αγορά. Πάρε μια δεσμίδα. Πού να τη βρω, ρε?
1: Μια δεσμίδα.
0: Καλά, θα περάσω από την Eurobank να τον έπεσαι και να του βάλει.
1: Ένα χιλιάρικο να το έχεις έτσι
0: έξω.
1: Ποτέ κανείς δεν ξέρει.
0: Πρώτον, γιατί να έχω στο σπίτι μου ένα χιλιάρικο? Δεύτερον, σε περίπτωση σεισμού το μόνο που δεν θα σκεφτώ είναι να πάρω το σκύλο και το παιδί.
1: Γι' αυτό θα έχεις το βαλιτσάκι έτοιμο, για να
0: μην σκέφτεσαι
1: εκείνη την ώρα τι θα κάνεις δεξιά και αριστερά. Τέλος πάντων,
0: πού να το χαλάσω?
1: Πείτε μου τα top 3 πράγματα που θα θέλετε να έχετε πάρει μαζί σας. Επίσης, πάρα πολλοί κόσμος λέει, παιδιά, την καφετιέρα του. Βέβαια, μπορεί να είναι σε ελληνικό, κανένα μπρικάκι να παίρνουνε. Πολλοί κόσμος απάντησε σε τέτοια έρευνα ότι
0: την καφετιέρα
1: είναι.
0: Και πού θα τη βάλω το ρεύμα?
1: Ρε Γιώργο, δεν ξέρω.
0: Μην το πεις.
1: Φτύστηνα, ρε Γιώργο, φτύστηνα να πάρει μπρος. Τι θα παίρνατε μέσα στο δικό σας το βαλιτσάκι?
0: Για πείτε, ρε παιδιά, τα τρία top πράγματα που θα βάζετε μέσα στο βαλιτσάκι σας. 6, 9, 7, 800 και 104,8.
1: Κονσέρβα τόνο θα παίρνατε? Πατατάκι, κάτι θα βάζατε μέσα?
0: Όχι, ρε, αφού με έχει τόσα λεφτά μαζί μου, θα πάω να πάρουμε στην Κατζίδικο. Τι το κουβαλά το χιλιάρικο μαζί μου για περνάει ώρα?
1: Κανείς δεν ξέρει πού θα χρειαστείς λεφτά.
0: Α, για τη μαύρη αγορά. Για να λαδώσω, να μου δώσουν καλύτερο τσαντήρι, να μου δώσουν καλύτερη σκηνή.
1: Δεν ξέρω, ρε Γιώργο, αλλά μπορεί να χρειαστείς, ρε παιδάκι μου τώρα. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Στον Αναστάση, την Κατερίνα, τον Γιάννη, τη Λίτσα, τον Στέλιο, τον Νίκο, την Κυριακή. Στέλνουμε το μήνυμα, είναι αυτή τη στιγμή. Στέλνουμε τα top 3, 4 πράγματα, 5 που θέλετε να βάλετε μέσα στο βαλιτσάκι σας.
0: Λόγω του σεισμού εχθές που έγινε, εσείς τα 4 πράγματα που έχετε στο βαλιτσάκι σας, αν έχετε ετοιμάσει κάποιο βαλιτσάκι ή θα βάζατε στο βαλιτσάκι σας.
1: Λοιπόν, χτυπάει τώρα το κεφάλι της, το κουνάει πάνω κάτω η Βασιλική,
0: ναι,
1: και μου λέει τι τρέλες λες. Αλλά άμα κάτσεις λίγο στην παρέα μας ακόμα, θα έχεις ετοιμάσει ένα εξάμηνο, ένα βαλιτσάκι.
0: Θα παρατηθείς μόνος.
1: Τέλειο.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιπινής.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
5: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
6: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
5: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
6: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
5: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
6: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
5: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
6: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
5: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
6: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
5: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
6: Τον Αλυμπινίση εσύ.
5: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
6: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
5: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
6: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
2: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
6: Ανάποδα ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
7: Η ώρα είναι 7:30.
8: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
9: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
10: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
9: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
11: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά. Μαρία Μπούτσικα απέναντί μου.
1: Γιώργος Καρτελιάς απέναντί μου.
0: Και Σοκαφέ Morning Show. Καλημέρα στην κατσαρόλα της αγάπης που λέει σε περίπτωση τέτοιου σεισμού, επειδή θα βγούμε όλοι έξω από τα σπίτια μας, τα μαγειρεύουμε εμείς. Οπότε τουλάχιστον από φαΐ είμαστε κομπλέ.
1: Είμαστε, εντάξει, ψάχνουμε τώρα διαμονή.
0: Λοιπόν, διαμονή. Εγώ να σου πω κάτι, καθόμουν και το σκεφτόμουν τώρα, να σου πω την αλήθεια, και θα βάλω, θα φτιάξω ένα κουτάκι, ένα παλιτσάκι όπως λες και εσύ, μια τσαντούλα τέλος πάντων. Λοιπόν, και θα βάλω μέσα μπριζόλες και λουκάνικα.
1: Πώς θα γίνει τώρα μέσα στο κατακαλό κύριο να έχεις μέσα κρέατα, deep για deep εγκέφαλο δεν έχεις?
0: Όχι, θα πάρω τα
1: ψυγιάκι.
0: Όχι, αποξηραμένα ρε.
1: Αποξηραμένα.
0: Αυτά πώς τα λένε, τα οποία κρατάνε.
1: Τα παστά.
0: Τα παστά, μπράβο, μπράβο.
1: Θυμήθησε μου να μην φάω από τα δικά του.
0: Όχι ρε, σε περίπτωση που πέσουν τα ντουβάρια, να με βρουν τα σκυλιά της Εμμά, τα ανοίξω να τα μυρίσουν το κρέας γρήγορα να έρθουν να με βρουν.
1: Ρε Γιώργο. Όπω, για στείλτε λίγο. Συνεχίζουμε τα δικά στα μηνύματα. Τι θα βάζατε μέσα, παιδιά, σε αυτό το βαλιτσάκι, τα 5, 6, 10 πράγματα που πρέπει να έχουμε. Αλλά υπάρχει και γνωστός κανόνας του τι πρέπει να έχει ένα βαλιτσάκι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης που πρέπει να έχετε μέσα μαζί σας.
0: Ο Γιάννης λέει, παιδιά, τι είναι βρακί, ρε Γιώργο. Τέσσερα τα λέρωσε χθες η γυναίκα μου με τον πρώτο σεισμό. Φαντάζομαι γίνεται μετά.
1: Σιγά, εσύ, ενώ εσύ. Ποιος είναι ο φίλος μας?
0: Ο Γιάννης.
1: Σιγά, βρε Γιάννη μου, ενώ εσύ ήσουν άντρας.
0: Ναι, όταν φοβάται ένας, ο άλλος κάποιος σε αυτό το σπίτι πρέπει να κάνει τον άντρα. Σφίγγει τα δόντια και λες, μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ.
1: Α, γι' αυτό το κάνετε έτσι. Όταν φοβόμαστε εμείς και καλά τέτοιο.
0: Τι νομίζεις, εμείς δεν φοβόμαστε δηλαδή?
1: Ναι, σαν την αράχνη. Μπήκε μια ράχνη στο σπίτι προχθές.
0: Ναι.
1: Και τη βλέπει ο Νίκος και λέει, μια ράχνη τεράστια είναι, μια ράχνη.
0: Γιατί δεν κάνει σεισμό?
1: Ας το αγόρι μου, ας το έχω εγώ, το έχω εγώ. Πήγαμε την παντόφλα. Τάκ, στον τοίχο έμεινε.
0: Πάει ο Σπάιντερμαν. Λοιπόν, καλημέρα στην Κατερίνα που λέει τρία το πράγματα που θα βάζα στη βαλίτσα είναι μαγιό, πετσέτα, παντόφλες. Συμφωνώ.
1: Σοβαρά τώρα μιλάμε όμως, να ξέρετε τι πρέπει να έχει αυτό το βαλιτσάκι. Θα το μελετήσουμε σε λίγο. Υπάρχουν μεταξύ και πολλά βαλιτσάκια έτοιμα για ώρα ανάγκης και στο ίντερνετ.
0: Η Θεοδόρα θα παίρνει κινητό, κονσέρβα, νερό, powerbank και φακό.
1: Όλα τέλεια που είπε η Θεοδόρα,
0: γιατί,
1: μπράβο.
0: Φακό έχει το κινητό, γιατί να κουβάζει.
1: Άμα ξεμείνει από μπαταρία με το κινητό.
0: Θα μείνει και από το φακό. Και τα δύο μπορεί να ξεμείνουν από μπαταρία. Άξι. Αλλά κερδίζει ένα πράγμα ακόμα, κατάλαβε.
1: Λοιπόν, τι λέει σε περίπτωση κινδύνου, τα νούμερο ένα πράγματα που πρέπει να χρειαστεί για να βάλει μέσα στο βαλιτσάκι σου.
0: Άντε, για πες.
1: Διαβατήριο ταυτότητα, μία ζώνη ή ένα βραχιό. Μπορεί να χρειαστεί να σε ψάξουνε. Ναι, και να έχει το διαβατήριο ταυτότητα. Μπορεί να πέσει καμιά κοτρώνα πάνω στην κεφάλα σου, ρε.
0: Σαν
1: και
0: τα αεροπλάνα
1: που όταν, όνομά σου.
0: Που όταν φοβάσαι, βάζει ταυτότητα στο στόμα. Για λέει, για λέει, για
1: λέει. Α, άρεσε. Λοιπόν, σε ένα βραχιολάκι που υπάρχουν ειδικά έτοιμα, γράφει τον αριθμό τηλεφώνου του πιο κοντινού σου ανθρώπου για να βρεθεί ή σε βρούνε σε ένα dead.
0: Ναι.
1: Να βρούνε τον δικό σου. Λοιπόν,
0: να βρούνε συγγενεί, λέει.
1: Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Ή αν έχεις κάποια πάθηση να έχεις και ένα ζευγάρι γυαλιά οράσεως.
0: Και μια μάσκα ηλεκτροκόλλησης.
1: Σταμάτα. Φορτιστή τηλεφώνου, μια μάσκα, φάρμακα, φακό μπαταρίες, kit πρώτων βοηθειών, μπουκάλι με νερό και μια σφυρίχτρα. Τώρα καλό θα ήταν για τροφή να έχεις κάτι σταθερό.
0: Ένα ξηρά τροφή.
1: Μπράβο. Χαρτί υγείας. Και σακούλες σκουπιδιών, λέει, για να μην πετάς τα χαρτάκια υγείας. Μάλλον σε.
0: Από εδώ και από εκεί, μάλιστα.
1: Ωραίο. Εγώ θα προσθέσω όμως, παιδιά, πάρτε μαζί σας και ένα δεύτερο μπλουζάκι. Ένα δεύτερο βρακάκι. Γενικά, μια πετσετούλα. Χωράει άμα πάρεις μια χειραποσκευή, ένα βαλιτσάκι. Χωράνε μέσα πολλά πράγματα.
0: Κυρία μου, στο σεισμό βγήκατε υπέρβαροι. Θα πληρώσετε πρόστιμο.
1: Βρε, δεν μπορώ άλλο, βρε, δεν μπορώ. Ετοίμασέ το να ξέρεις και λεφτά, παιδιά, λεφτά να έχετε μαζί.
0: Πολλά
1: εντάξει.
0: Λεφτά, πολλά λεφτά.
1: Εντάξει, όχι, μια δεσμίδα είναι καλά.
0: Τι μια δεσμίδα, ρε.
1: Πόσο είναι μια δεσμίδα μέσα, καλέ. 5.000 δεν είναι μια δεσμίδα.
0: Εξαρτάται πώς θα φτιάχνει κάθε τράπεζα τώρα.
1: 5.000.
0: Και μια δεσμίδα μπορεί να είναι δύο.
1: Πάρε μισή δεσμίδα. Ποτέ κανείς δεν ξέρει.
0: Ποιο και οι άλλοι να μείνει πίσω για να μπουν οι άλλοι να την πάρουν. Όχι, ρε, όλα πρέπει να τα πάρει μαζί.
1: Όχι, δεν φτάνει. Δεν μπορώ να έχω τόσο λεπτά.
0: Περίμενε, ρε πουλάκι μου, χτύπα ξύλο. Γίνεται αυτό που γίνεται. Βγαίνει στους δρόμους, τα σπίτια είναι πιο εκτεθειμένα. Mm-hmm. Και άμα βγουν και σου πάρουν τις υπόλοιπες.
1: Αποκλείεται να βρουν εκεί που τα έχω κρύψει.
0: Αφού τα έχουν πέσει τα ντουβάρια. Για να βγούμε στους δρόμους.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν θα το βρουν εκεί που τα έχω κρύψει.
0: Μάλιστα. Πού τα έχεις βάλει, δηλαδή. Έχεις κάνει τα ντουβάρια,
1: δεν έχω μιλήσει με το ChatGPT μου. Με έχει βοηθήσει πολύ καλά.
0: Κατάλαβα. Πάμε να σας βοηθήσουμε και εμείς να πάρετε έτσι καλά, ωραία, πολύ ωραία δωράκια μέσα από το Σοκαφέ Morning Show. Αρκεί να καταλάβετε και να μετρήσετε τις φορές που θα αναλύσει το αγαπημένο μας κοκόρι στο 2-10-300-104-8.
2: Σοκαφέ 104,8. Σήμα. Καμπάνα.

0: 2-10-300-104-8. Πόσες φορές λάλεσε το αγαπημένο μας κοκόρι για να κερδίσει μοναδικά δώρα μέσα από το Σοκαφέ Morning Show? 2-10-300-104-8. Καλημέρα.
1: Κυριακή.
2: Έλα.
0: Καλή Κυριακή.
1: 1-2-3-4.
0: Κυριακή.
1: Ξεφτύλα.
0: Γιορτή και σχόλη να ήταν η εβδομάδα όλη. 2-10-300-104-8. Πόσες φορές λάλεσε το κοκόρι μας, Ζαχαρούλα? Καλημέρα.
3: 15. Καλημέρα.
0: 15. Ζαχαρούλα, να σου κάνω μια ερώτηση.
3: Ναι.
0: Σε περίπτωση έτσι σεισμού που λέγαμε νωρίτερα, τρία πράγματα θα παίρνεις μαζί σου γρήγορα.
3: Λοιπόν, θα έπαιρνα μία λατσιά.
1: Ναι.
3: Κάτι σε τρόφιμο.
1: Ωραία.
3: Λεφτά δεν νομίζω να έπαιρνα πάντα.
1: Γιατί, Ζαχαρούλα?
0: Για να πάρουμε δανεικά και γύριστα.
3: Έτσι.
1: Άμα, να σε ρωτήσω κάτι, δεν είσαι υπέρ του άμα χρειαστεί λαδόνο?
3: Όχι.
1: Άσε μας, ρε Ζαχαρούλα, θα έχει πέσει.
0: Σε αυτή τη χώρα, σε αυτή τη χώρα δεν λαδώνεται κανένας.
1: Άσε μας, Ζαχαρούλα. Ένας που θα βγει να πει την αλήθεια, ρε παιδί. Μα άμα χρειαστεί να πάρεις καλύτερο αντίσκηνο, εγώ θα το δώσω, ρε εσύ το.
3: Τι να το πάρω το καλύτερο αντίσκηνο?
0: Πιαστήκαμε, έχω εξεσπιτωθεί, κυρία μου. Ζαχαρούλα μου, μείνει στη γραμμή σου για τα δωράκια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Εγώ την αλήθεια μου θα την πω, θα λάδωνα. Άμα χρειαζόταν, θα λάδωνα, ρε παιδιά. Εντάξει.
0: Κάντε φίλη τη Μαρία. Θα πάρετε και κουκέτα.
1: Γιώργο!

0: Ρε μαράκι, με 5 χιλιάρικα θα πάω να μείνω σε πεντάστερο. Κιτ πρώτων βοηθειών θα κάτσω να φτιάξω.
1: Είναι και αυτό μια άποψη.
2: Έχεις δει, Γιάννη μου, το τέλος του κόσμου. Είχε πεντάστερο, πιστεύεις?
3: Έχει μείνει κολυμπητρόξυλο, δεν έχει μείνει.
2: Εντάξει, τώρα δεν μιλάμε για μια κατάσταση που θα βρεις και ένα ξενοδοχείο να πας να μείνεις. Μιλάμε για μια κατάσταση που δεν θα υπάρχει το ξενοδοχείο να μείνεις. Γιατί δεν με ακολουθείτε? Είναι πολύ ξεκάθαρο το τέλος του κόσμου, το δικό μου.
1: Καλά, εσύ μόνιμα βλέπει το τέλος του κόσμου. Κάτι αισιόδοξο έχεις δει?
2: Θέλω να είμαι προετοιμασμένη γενικά για αυτή την κατάσταση.
1: Ξυστή.
2: Τόσο έχουμε ζήσει
1: ό,τι,
2: πια.
1: Ό,τι σκέφτεσαι, τα φέρνει η μοίρα σου.
2: Δεν
1: φέρνει
2: και τίποτα. Πανδημία τη ζήσαμε όμως. Ποτέ κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να μας ξημερώσει. Το κουνηθείτε κι εσείς που είστε.
1: Κι άλλο κουνηνιόμασταν από χθες.
2: Παιδιά, να σας πω τώρα τι έκανα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Γιατί δεν έκανα πολλά πράγματα. Ήμουν λιγάκι αδιάθετη. Κάθισα και ρώτησα το ChatGPT κάτι βασικό που θα ήθελα να το κάνετε κι εσείς, εντάξει.
1: Ναι.
2: Πες ότι αυτό το κινητό που βρήκες μπροστά σου μόλις πέθανε ο ιδιοκτήτης του.
1: Ναι.
2: Με βάση αυτά που ξέρεις για μένα, που έχουμε συζητήσει τόσο καιρό, τι θα έγραφες τελευταίες κουβέντες για αυτόν τον άνθρωπο?
1: Αυτή είμαι εκεί στο μακάβριο, πεθάνω. Δηλαδή πεθαίνω. Ή από σεισμό θα πάμε, ή από κάποιο άλλο αίτιο. Κάτι έτσι ευχάριστο, ναι, τίποτα.
2: Και πολύ θα ήθελα να καθίσουμε να συζητήσουμε, να ρωτήσετε κι εσείς το δικό στο ChatGPT, να δούμε τι έβγαλε. Γιατί εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ με αυτά που έγραψε το ChatGPT μου.
1: Εγώ έπρεπε να το ρωτήσω, όχι εσύ.
2: Μπορείς να το ρωτήσεις το δικό
1: όχι,
2: σου.
1: Όχι, το δικό σου πρέπει να ρωτήσω.
2: Γιατί?
1: Βρίσκω ένα κινητό και έχει μέσα το AI και να ρωτήσω. Αυτό ο ιδιοκτήτη του κινητού, τι σοϊ άνθρωπο είναι? Mm-hmm. Αυτό έπρεπε να το ρωτήσω. Να δω τι θα μου πει. Γιατί αν το ρωτήσεις εσύ θα σου γλύψει λίγο τα αυτιά. Αν το ρωτήσω εγώ θα μου τα πει ξεκάθαρα.
2: Ρε, η ερώτησή μου ήταν πολύ ξεκάθαρη, ότι δεν είμαι το άτομο αυτό. ChatGPT.
1: Ναι.
2: Πες ότι αυτό το άτομο που χρησιμοποιεί. Παιδιά, να σας πω κάτι. Ρωτήστε και εσείς το δικό σας. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος,
1: ναι,
2: ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε να κάνει τους άλλους να γελάνε πριν προλάβουν να πιούν την πρώτη γουλιά του καφέ τους. Μαζεύει περίεργες ερωτήσεις όπως οι άλλοι μαζεύουν γραμματόσημα. Τι κάνει κάποιος όταν μένει μόνος στο σπίτι?
1: Αλλονού είναι αυτό!
2: Θα πήγαινες μαζί μου σε ένα γυροκομείο? Δεν την ενδιαφέραν μόνο οι απαντήσεις, την ενδιαφέραν οι ιστορίες που κρύβονταν πίσω τους. Είχε το χάρισμα να βλέπει.
1: Καλό είναι το κινητό αυτό,
2: δικό ασχολού μου. Εντάξει, δεν θέλω ρε παιδί μου να σου πω τίποτα.
1: Άσε
2: μας
1: ρε Μαρία, άσε μας ρε Μαρία. Ξέρεις
2: εσύ καλύτερα από το ChatGPT μου?
1: Όχι, ξέρω εγώ, δώσ' μου να το ρωτήσω εγώ και θα σου πω.
2: Ρώτα το δικό σου ρε.
1: Μα δεν θέλω να ρωτήσω το δικό μου, ρώτα το εσύ.
2: Γιατί?
1: Έτσι πάει, εγώ το βρίσκω, εγώ ρωτάω. Δεν το βρίσκω
2: εσύ εγώ. Εσύ βρήκες το δικό μου το κινητό, καλύτερα πεθάνω ξανά. Ας πεθάνω και δεύτερη φορά ρε. Αν είναι να μου γράψει τον επικίδιο ο Γιώργος.
1: Όχι, να σου γράψω κάτι, μωρή.
2: Θα το βγάλεις μετά έξω.
1: Όχι, ρε.
2: Το στείλεις στο πρώτο
1: η
2: θέμα.
1: Η ερώτησή μου ήταν ξεκάθαρη. Βρήκα το κινητό αυτό. Μπορώ να μου πεις τι άνθρωπο ήταν αυτός που το είχε? Είπα εγώ θα βγάλω επικίδιο.
2: Αφού πέθανα.
1: Τι είσαι και με νοιάζει?
2: Αφού πέθανα.
1: Γιατί θα τον ακούσεις κιόλας. Αϊ, παράτα με κιόλας δηλαδή. Ό,τι θέλω θα πω.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Στο καφέ Morning Show.
3: Μόνο αυτό.
4: Στο καφέ 104,8. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
5: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
4: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
6: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
7: Παλόκα είναι.
6: Πού το ξέρεις?
7: Μου το πει Μέρη.
6: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
7: Και αυτό Παλόκα.
6: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
7: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
6: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
7: Τα πάντα έχει.
6: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
7: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
6: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
7: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
7: Τηλέφωνο 2221-051-601.
6: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
8: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
9: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατίνιακος. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
10: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948-559969. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα. Μαμά, θέλω περιποίηση.
11: Τότε Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
10: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
11: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22210, 20145.
12: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνου. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
13: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
14: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
15: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
16: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
17: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
16: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
0: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
16: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
0: Είναι η παρέα,
16: οι αγώνες,
0: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
15: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
0: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
1: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
18: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Μάτια μου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά. Και παίρνουμε το καφεδάκι μας από τον Αναλυμπινήσι 22-210-64-36. Παραγγέλνεις τον πρωινό σου καφέ, παίρνεις το πρωινό σου και εσύ κανονικά και με τον νόμο ότι ακριβώς προτιμάς να είναι είτε γλυκό είτε αλμυρό. Βέβαια, δεν ξεχνάς τον πιο ωραίο καφέ που έρχεται πολύ γρήγορα στην πόρτα σου και το φρέσκο σου ψωμάκι. 22-210-64-36. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
1: Λοιπόν, γρήγορα να σου πω ότι έχουμε 2-3 έτσι ωραίες γιορτούλες. Ναι. Καλλιόπη, Πόπη, Κάλια, Ναυκράτιος.
0: Α, χρόνια πολλά σε ένα που γιορτάζει σήμερα. Έχει γενέθλια μαζί με, τον, με την Bonnie Tyler, με τον Μάριο Τόκα, με την Getty Garbi. Mm-hmm. Έχει γενέθλια μαζί με τη Μαρία Μενούνος. Ωραία Μενούνος. Τι εντάξει, παιδί μου, πολύ ωραία γυναίκα. Και με τον Kanye West. Εθνική μέρα, Παγκόσμια ημέρα ωκεανών σήμερα. Ναι. Εθνική μέρα, ονόμασε το δικό σου δηλητήριο.
1: Ναι.
0: Έχει να κάνει με αλκοόλ. Φτιάχνει το δικό σου αλκοόλ σήμερα. Φτιάχνει ένα δικό σου κοκτέιλ με τα ποτά προφανώς που θέλει και το ονομάζουν δηλητήριο.
1: Μάλιστα.
0: Και η καλύτερη μέρα φίλων.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πηδημένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Και στο 2-10-300-1048, μόλις καταλάβεις το ζώδιο που θα επιδείσουμε και σήμερα, διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια. Σε περιμένουν να δεις και εσύ όποια ταινία θέλεις, αρκεί να βρεις το ζώδιο που θα επιδείσουμε και σήμερα. 2-10-300-1048.
2: Παρθένε, οικονομικά και πρακτικά ζητήματα μπορούν να βελτιωθούν. Κράτα την προσοχή σου στις λεπτομέρειες. Η μέρα σου είναι ένα 8. Τοξότη, η δημιουργικότητα και η κοινωνική σου ζωή απογειώνονται. Πρόσεξε μόνο τα περιττά έξοδα και τις υπερβολές. Η μέρα σου είναι ένα 8. Καρκίνε, υποχρεώσεις και επαγγελματικά ζητήματα απαιτούν ψυχραιμία. Μην πιεστείς να δώσεις απαντήσεις πριν να είσαι έτοιμος. Η μέρα σου ένα 6. Υδροχόε, συζητήσεις, μετακινήσεις και νέες ιδέες σε βάζουν σε κίνηση. Μια ευχάριστη είδηση μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή σου. Η μέρα σου είναι ένα 9. Κριέ, η σελήνη περνά στο ζώδιό σου και σου δίνει ενέργεια και αυτοπεποίθηση. Καλή μέρα για πρωτοβουλίες και νέα ξεκινήματα. Η μέρα σου είναι ένα 9. Ψαράκια, η κούραση ή η συναισθηματική φόρτιση είναι πιο έντονη σήμερα. Δώσε χώρο στην ξεκούραση και μην πιέσει τον εαυτό σου. Η μέρα σου είναι ένα 6. Σκορπιέ, η καθημερινότητα οργανώνεται καλύτερα και νιώθεις πιο ήρεμος. Το καλό κλίμα στο σπίτι σε βοηθά σημαντικά. Η μέρα σου είναι ένα 9. Εγώκερε, οικογενειακά θέματα ζητούν λίγο περισσότερο χρόνο. Μην προσπαθήσεις να ελέγξεις καταστάσεις που δεν εξαρτώνται από εσένα.

0: Η μέρα σου είναι ένα 7. Ταύρε, έχεις ανάγκη να κινηθείς πιο ήρεμα και στρατηγικά. Κάτι που ετοιμάζεις στο προσκήνιο προχωρά θετικά. Η μέρα σου είναι ένα 8. Ζυγέ, οι σχέσεις και οι συνεργασίες χρειάζονται λεπτούς χειρισμούς. Απέφυγε αντιδράσεις που προκύπτουν από παρορμητισμό. Η μέρα σου είναι ένα 6. Και δίδυμε. Φίλοι, επαφές και νέες γνωριμίες σε ευνοούν ιδιαίτερα. Η επικοινωνία γίνεται το μεγάλο σου πλεονέκτημα σήμερα. Η μέρα σου είναι ένα 9.
1: Και για να δούμε τελικά ποιο είναι το ζώδιο που επιδίθηκε σήμερα. 2-10-300-1048. Διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια σε περιμένουν. Καλημέρα, Γιάννη.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη μου, τι ζώδιο είσαι?
2: Δεν πρέπει αυτό που δεν είπε πρέπει να είμαι. Λεόν.
1: Το λιονταράκι.
0: Ναι!
1: Μπράβο, ρε Γιάννη. Μείνε σε γραμμή και τα δωράκια σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Λιονταράκια μου, η αισιοδοξία επιστρέφει. Βλέπουμε νέες προοπτικές. Ευνοούνται σχέδια, ταξίδια και ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Η μέρα μας, ένα 10.
1: Περίεργο.
0: Έλα.

0: για τα δικά σου wake up call, τα δικά σου ξυπνητήρια. Μηνυματάκι στο Viber 697-800-1048. Το όνομά του, το τηλέφωνό του, τι θέλει να του πείτε μέσα από το Σοκαφέ Morning Show. Πού σε ρε Σάκη, σε
1: λόγια γυρισμού, λόγια έρωτα, φάρσες, τα πάντα έχουμε.
0: Έλα ρε Σάκη, έλα ρε Σάκη, να με γύρισες πίσω, δεν γύρισες.
1: Ο Σάκης δεν θέλει να μας το σηκώσει. Εγώ θέλω αεροπόρτο, γύρισε στο σπίτι.
0: Ευαγγελία, δυστυχώς. Μόνο εσύ ξέρεις αν γύρισε, δεν γύρισε, εμείς δεν μάθουμε
1: ποτέ. Ενημέρωσέ μας όμως, να ξέρουμε.
0: Για να βρούμε τη Μαρία. Πάει και η Μαρία.
1: Όχι.
0: Πάει και η Μαρία.
1: Το επόμενο όμως που πρέπει να το κάνω εγώ, θα το σηκώσουνε.
0: Παίζεται.
1: Δεν μου λες εμένα έτσι.
0: Παίζεται.
1: Έχω προετοιμαστεί, έχω και παιδιά.
0: Είναι δασκάλα δημοτικού, οπότε δεν ξέρω τέτοια ώρα αν την προλάβεις.
2: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, κυρία Βυργινία.
2: Ναι.
1: Μαρία Κυματάκη ονομάζομαι. Ναι. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Η κυρία Κική μου έδωσε το τηλέφωνό σας. Έχω δύο μικρά παιδάκια και θα ήθελα πάρα πολύ, πάρα πολύ να τα αναλάβετε το καλοκαίρι για μαθήματα ιδιαίτερα.
2: Μισό λεπτάκι λίγο να πάω σε μία άλλη αίθουσα.
1: Ναι,
2: για να μπορέσω να μπω στο σχολείο.
1: Ευχαριστώ. Α, τώρα δεν έχετε τελειώσει ακόμα.
2: Μισό λεπτάκι, Αλεξάνδρα μου. Ναι,
1: ναι, κυρία Βυργινία.
2: Μισό λεπτάκι. Ναι.
1: Τι ηλικία έχετε?
2: Για πείτε μας.
1: Ναι, κυρία Βυργινία.
2: Όχι, σας ακούω.
1: Ονομάζομαι Μαρία Κυματάκη και μου έδωσε το τηλέφωνό σας η κυρία Κική και μου είπε ότι είστε πάρα πολύ καλή δασκάλα.
2: Κυρία Κική, επίθετο για να...
1: είναι η γειτόνισσά μου. Δεν θυμάμαι το επίθετό της. Παρ' όλα αυτά, θέλω να ρωτήσω. Έχω δύο παιδάκια. Είναι 8 και 7 τα μαναράκια μου. Είναι ο Άρης και η Λάρα. Θα ήθελα να ρωτήσω, μπορείτε να τα αναλάβετε για το καλοκαίρι ιδιαίτερα μαθήματα?
2: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, που μένετε εσείς το σπίτι σας?
2: Είμαι στη Μεταμόρφωση.
1: Πολύ ωραία, και εγώ είμαι στην Κηφισιά.
2: Α, στην Κηφισιά, μάλιστα. Θα μου πείτε απλά.
1: Ναι.
2: Εγώ έχω πρόσβαση. Έχω ποδήλατο, τέλος πάντων.
1: Τέλεια.
2: Δεν έχω όχημα, αυτοκίνητο. Αλλά είναι ηλεκτρικό. Έρχομαι δηλαδή και φυσικά. Δεν έχω τέτοιο πρόβλημα.
1: Πολύ ωραία. Ναι, εγώ
2: θέλω. Απλά θα ήθελα να λίγο έτσι να δω την τοποθεσία πρώτα, λίγο για να είμαστε και 100% σίγουροι ότι.
1: Εγώ απλά. Βολεύει. Τέλεια, κυρία Βυργινία, θα τα βρούμε όλα. Εγώ απλά θα ήθελα να δούμε τα μαθήματα που θέλω να κάνουν. Τα μαναράκια μου θέλω να κάνουν κινέζικα. Γιατί έμαθα ότι τα μανδαρινικά είναι η γλώσσα του μέλλοντος και θέλω σίγουρα να δούμε λιγάκι την αρχαιολογία σαν κατεύθυνση του Άρη, γιατί σκέφτομαι ότι ο τάφος της Αμφίπολης κρύβει κι άλλα και άλλα διαμάντια μέσα και θέλω να γίνει αρχαιολόγος. Τα έχουμε αυτά να τα δείξουμε στα παιδάκια?
2: Συγγνώμη. Με έχετε πάρει πολύ σταθερό τηλέφωνο. Ωραία.
1: Η Κηφισιά είναι από τη βίλα μου.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Είμαι δασκάλα ελληνικών.
1: Τέλεια. Αρχαιολογία και ελληνικά το ίδιο πράγμα, δεν είναι? Εγώ δεν πήγα σχολείο όταν ήμουν μικρή. Με πήρε ο άντρας μου όταν ήμουνα στα 8. Με έδωσε η μάνα μου. Να σας δώσω τον άντρα μου, μήπως να τα βρείτε
0: την
1: καλύτερα.
0: Την πήραν από τους γύφτους.
1: Γιώργο, να μου κάνεις τη χάρη.
3: Good morning, good morning.
1: Θα μας βρεις.
0: Βυργινία μου, καλημέρα. Βυργινία μου, σε καλούμε από το SOCAFM και το SOCAFM Morning Show. Η φίλη σου η Κική μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο, να σου κάνουμε μια μικρή φάρσα. Δεν θα μάθεις κανέναν.
2: Ποια είναι η φίλη μου η Κική?
1: Ποια είναι η φίλη της η Κική, ρε παιδιά?
0: Δεν ξέρω, Βυργινία, δεν ξέρω. Η Κική. Ξέρεις πολλές Κυριακές?
2: Όχι, δεν ξέρω, γι' αυτό σας λέω.
1: Τέλειο, τέλειο. Η κυρία Κική που σε συμπαθεί λέει πάρα πολύ και ξέρει ότι είσαι και δασκάλα. Τώρα τι να σου πούμε παραπάνω.
0: Θα σου στείλουμε μήνυμα. Δεν πειράζει.
2: Να τη βρω.
0: Θα σου στείλουμε εμείς μήνυμα. Θα σου στείλουμε εμείς μήνυμα στο Viber. Λοιπόν, έχεις μια όμορφη μέρα και καλή εβδομάδα, βρε Βιργινία μου.
2: Αχ, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλό, καλό μάθημα, καλό μάθημα.
1: Φιλιά, φιλιά.
0: Ινδιάνα Τζόουνς, ο νέος.
1: Είδες και λέμε τον τάφο της Αμφίπολης τι γίνεται εκεί πέρα.
0: Όχι.
1: Λένε ότι κρύβεται, είναι θαμένη η μάνα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Και λέω τώρα, κάτσε να το φέρω λιγάκι εδώ πέρα.
0: Μέχρι να μεγαλώσει το παιδί σου, πόσο είναι τα παιδιά σου.
1: 7 και 8.
0: 7 και 8, μέχρι να γίνει 18.
1: Ο Άρης Κιλάρα.
0: Και εγώ τρόμαξα να λέγει την κολάρα.
1: Γιώργο, παιδί μου, πας καλά!
0: Πρέπει να πεις και έχεις και ένα 45, παιδί.

0: Γιώργος και η Μαρία. Με το La La La, ο Show FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
1: Αν μην μηνύσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
7: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
8: Δεν είναι απλώς πλατσούρισμα, είναι εμπιστοσύνη. Είναι αυτοπεποίθηση. Είναι η βάση για ένα παιδί που μεγαλώνει με σιγουριά. Baby and Kids Swimming στο Κιμέλια Project. Για βρέφη από 6 μηνών και παιδιά κάθε ηλικίας. Με πιστοποιημένους προπονητές, ζεστό νερό και απόλυτη ασφάλεια. Γιατί το νερό μπορεί να γίνει ο πιο ασφαλής του σύμμαχος. Κιμέλια Project. 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Κάθε παιδί έχει τη δική του πρώτη βουτιά. Απλώς φρόντισε να γίνει σωστά.

0: Σήμερα, περισσότερα από 20 εινοποιεία της Στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσηγνωσίας. Ινικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο.
1: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει η μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
2: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
3: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
2: Στην τράπεζα πήγες?
3: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
2: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
3: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
2: Και αυτή σου μύρισε?
3: Αυτή κι αν μου μύρισε.
2: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
3: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
2: Στον Αλεμπινίση?
3: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
2: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
3: Εντάξει, τα φας τώρα?
2: Όχι.
3: Τα φας?
2: Όχι.
3: Τα φας?
2: Ναι.
3: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλεμπινίσης καφέ, Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
2: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
4: Γιώργος και Μαρία.
5: Good morning.
6: Good morning.
7: Good morning, everyone.
8: Wake up.
4: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά. Ήρθε η εβδομάδα η οποία ξεκινάει με 0-0 και το θηρίο είναι εδώ. Λόγω των χθεσινών γεγονότων στην Εύβοια, έρχεται και μια ερώτηση λίγο πάνω κάτω με σεισμούς κτλ.
1: Καταλάβετε αμέσως. Καλημέρα, καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα. Μικρά μου θυράματα. Έχω πανεύκολη ερώτηση σήμερα και νομίζω θα περάσουμε και πάρα πολύ καλά. Γιατί θα μάθουμε τελικά. Σύμφωνα με την έρευνα που έγινε, το 18% παιδιά είπε ότι θα έπαιρνε μαζί του αυτό το αντικείμενο από την κουζίνα, αν έπρεπε να φύγει λόγω σεισμού από το σπίτι. Ποιο είναι αυτό το αντικείμενο, παίζουμε σήμερα. 2-10-300-104-8. Παίρνετε τηλέφωνο, παίζετε με το θηρίο. Η απάντηση είναι πανεύκολη.
0: Από την κουζίνα, θα έπαιρνα κρέας για να με βρουν τα σκυλιά.
1: Ωραία.
0: Αν πέσουν χαλάσματα και τέτοια να με βρούνε. Mm-hmm. Τώρα από την κουζίνα τι να πάρω, να πάρω το blender.
1: Mm-hmm.
0: Να πάρω φαγόσιμο.
1: Η κουζίνα ξέρεις ότι δεν έχει μόνο πράγματα τα οποία είναι blender.
0: Όχι, έχει και φαγόσιμα.
1: Ωραία. 2-10-300-104-8. Τι φαγόσιμο, δεν θέλω να μου πείτε όμως τρόφιμο, φαγόσιμο.
0: Θέλει συγκεκριμένο.
1: Θέλω συγκεκριμένη απάντηση. Όπως θα το λέγατε σε μια άσκηση έκθεσης στη δασκάλα.
0: Ωραία. Θα έπαιρνα κράκερ με ντομάτα και βασιλικό, κάτι ωραία που παίρνουν τώρα τα τελευταία.
1: Ωραία.
0: Ωραίο το κράκερ.
1: 2-10-300-104-8. Ο Γιώργος δεν παίζει. Το 18% είπε ότι θα έπαιρνε μαζί του αυτό το αντικείμενο από την κουζίνα αν έπρεπε να φύγει από το σπίτι λόγω σεισμού.
0: 2-10-300-104-8.
2: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια στη σκληρή μοναξιά.

0: σαν αδρομικά.
1: 2-10-300-1048. Ψάχνουμε να βρούμε τι έχει μαζί του το 18% σε περίπτωση σεισμού και βγαίνει από το σπίτι που έχει έρθει έκτακτη ανακοίνωση. Εγκαταλείψτε τα σπίτια σας, βγείτε στους δρόμους.
2: Τι παίρνει σε περίπτωση σεισμού το 18% είπαμε από την περιοχή της κουζίνας. Παίρνω ένα αντικείμενο. Ποιο είναι αυτό το αντικείμενο?
1: Καλημέρα Νίκο.
3: Καλημέρα παιδιά.
1: Καλημέρα Νικόλα μου, καλή εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Για πες τι παίρνει αυτό το 18% βγαίνοντας από το σπίτι και το παίρνει από την κουζίνα και βγαίνει στους δρόμους.
3: Μαρία, παίρνουμε φαγητά και τέτοια ή όχι όμως?
2: Φυσικά και λέμε απάντηση φαγητό, αλλά θα μου πεις συγκεκριμένο φαγητό, όχι απλό φαγητό.
1: Την κατσαρόλα όπως είναι, βγαίνω έξω.
3: Ναι, άμα είχαμε ντολμαδάκια θα τα έπαιρνα. Αλλά το βασικό είναι να πάρεις μαζί σου νερό.
1: Νεράκι.
3: Ένα μεγάλο μπουκάλι νερό.
2: Ωραία, ωραία. Το νερό, ένα μπουκάλι νερό. Παγούρι δεν λες. Φλασκί δεν λες, Νίκο.
1: Παίζει
2: λες
1: ρόλο.
2: Μπουκάλι νερό.
3: Εντάξει, τι μπορεί να έχεις μέσα στο ψυγείο τώρα, θα έχεις ολόκληρο φλασκί.
1: Έλατε.
3: Ένα μπουκάλι μεγάλο νερό θα ήταν ιδανικό.
2: Θέλω να σας πω ότι η έρευνα έγινε στο εξωτερικό. Είναι παγκόσμια η έρευνα. Άρα το φλασκί μπορεί κάποιος Ιρλανδός, ας πούμε, να έχει ένα φλασκί με ουίσκι. Παρ' όλα αυτά, Νίκο μου, με το νερό.
1: Όχι νερό.
2: Νερό, μπουκάλι, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε!
1: Γεια σου, Νικόλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-1048. Εγώ θα πάρω τον Τζόνι και ξηροκάρπια.
2: Λοιπόν, 2-10-300-1048, το αντικείμενο βρίσκεται στην κουζίνα. Είναι ένα αντικείμενο το οποίο το σκέφτεσαι, δεν το σκέφτεσαι. Λες να το πάρω, μωρέ, άμα γίνει σεισμός.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργαρα μου. Τι παίρνεις εσύ φεύγοντας από την κουζίνα όταν κάνεις σεισμό?
4: Παίρνω τηλεβό.
2: Τηλεβό, έχεις τηλεβό στο σπίτι?
4: Έχω.
2: Και τον έχεις στην κουζίνα? Μπράβο ρε, ναι. Γιώργο, μπράβο, τηλεβόας παιδιά η απάντηση που έδωσε ο Γιώργος και όπως καταλάβετε...
5: Εδώ είμαι, βρείτε με!
2: Γιώργο...
4: Τώρα τρέχουμε.
2: Ροζ κουβάς είναι δικό σου ρε Γιώργο, χάσες!
1: Γεια σου ρε Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλημέρα.
2: Θα δώσω μια μικρή βοήθεια γιατί έχω πει στο TikTok ότι έγινε παγκοσμίως η έρευνα. Αυτή την απάντηση θα την έπαιρνε και άντρας και γυναίκα σαν επιλογή και να πω λιγάκι ότι... Δεν είναι πολύ δύσκολο να το σκεφτείς για να το πάρεις.
1: Δηλαδή, το βλέπουμε μπροστά μας.
2: Άμα ανοίξει τώρα κάποιο ράφι, κάποιο σιρτάρι, κάπου μπορεί να το έχει και πάνω στον πάγκο, ξέρω εγώ, μπορεί να το πάρει. Ναι,
1: λίγο θα μας πει ότι το 18% παγκοσμίως παίρνει την καφετιέρα και τρέχει στους δρόμους. Καλημέρα, Διονύση.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Διονύση μου.
2: Διονύση, καλημέρα. Καλώς ήρθες στην παρέα μας.
6: Καλώς σας βρήκα.
2: Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
6: Από Ξάνθη.
2: Πολύ ωραία, καλημέρα στην όμορφη Ξάνθη. Για να ακούσω, Διονύση μου, εσύ σε περίπτωση σεισμού, τι θα έπαιρνες από το σπίτι που βρίσκεται στο χώρο της κουζίνας?
6: Το ρολό κουζίνας.
2: Γιατί?
1: Έχουν χυστεί πάνω.
2: Γιώργο.
1: Ψέματα είναι, δηλαδή τι ατάραχοι είμαστε όλοι.
2: Γιώργο.
6: Σε περίπτωση ανάγκη. Αυτό που θα βλέπω πάνω στο πάγκο που έχω διαθέσιμο θα πρέπει να το χαρτί κουζίνας.
2: Εντάξει, Διονύση μου. Ροζ κουβάς είναι δικό σου.
1: Έρε γάμο το. Πάρτε εσύ. Πάρτε το καλού κακού. Δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί τη νύχτα έξω. 2-10-300-1048. Τι είναι άρα και αυτό που παίρνει το 18% σε περίπτωση σεισμού?
2: Θέλω να σκεφτείτε τις πιο εύκολες απαντήσεις.
1: Και είναι στην κουσό μέρος της κουζίνας και με το που γίνει το κούνημα.
2: Ναι.
1: Το τσακώνουμε και τρέχουμε στους δρόμους. Καλημέρα, Γιώργο.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλή εβδομάδα, Γιώργαρα μου. Εσύ τι παίρνεις και βγαίνεις στους δρόμους?
4: Εγώ πιστεύω είναι η λογική, το φαρμακείο με τα φάρμακα.
2: Το οποίο το έχεις στην περιοχή της κουζίνας, εσύ?
1: Ναι, και εγώ εκεί το έχω.
4: Ναι, ναι, τα έχω.
2: Ναι.
4: Και τα έχουμε σε ένα σημείο που η ώρα ανάγκη είναι αυτά το πρώτο που πρέπει να πάρουμε.
2: Γιώργο, από το κουτί με τα φάρμακα, ποιο θα έπαιρνες?
4: Όχι τα φάρμακα.
1: Πρώτων βοηθειών.
4: Το φαρμακείο. Το οπότε φύγει ναι, το ιόδιο, τη γάζε.
2: Ωραία, άρα να παίξουμε με το ιόδιο.
1: Με όχι, το φαρμακείο πράγμα του σπιτιού που έχει μέσα
2: δεν
1: και.
2: Παίζει. Δεν παίζει. Δεν είναι κουτάκι. Έχει, είναι ένα συγκεκριμένο πράγμα. Από το φαρμακείο με τι θα παίξει?
4: Με το ιόδιο.
2: Με το ιόδιο και ροσκουβά είναι δικό σου. Έχασε!
1: Χάσαμε. Δεν πειράζει, Γιώργα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Καλημέρα, καλά είμαστε.
7: Χαίρομαι. Λοιπόν, εγώ θα παίξω με την απάντηση που είπε ο Γιώργος.
2: Ναι.
0: Μήπως είναι τα crackers.
1: Α, τα crackers.
0: Για τη στιγμή ότι κάτι θα πάρουμε να φάμε.
1: Ε, ναι, θα κάτσουμε όλη νύχτα π.χ. έξω, γιατί συνήθως τα κακά συμβαίνουν νύχτα.
0: Πρέπει να σκεφτούμε να πάρουμε να φάμε εκτός από τα χαρτιά και τα λεφτά μας.
2: Επειδή δεν άκουσα εντωμεταξύ καμία άλλη απάντηση που είπε ο Γιώργος και να είναι φυσιολογική, θα σου πω Κατερίνα μπράβο, γιατί είναι πολύ ωραία η απάντηση στα κρακεράκια. Αλλά, είναι για... τρόφιμο το οποίο κράτσα, κράτσα, κράτσα, κράτσα, κράτσα. Κατερίνα μου, ροσκουβά είναι δικό σου, έχασε.
0: Δεν πειράζει.
1: Γεια σου, Κατερίνα, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: 10 πράγματα που σου έρχονται τώρα γρήγορα γρήγορα για να δώσει και καμιά βοήθεια στα παιδιά.
1: 10 πράγματα που μου έρχονται τώρα.
2: Βρίσκονται στην περιοχή της κουζίνας και μήπως μπορείς να βοηθήσεις.
1: Νερό το είπαμε, αλλά δεν είναι. Ναι. Φαγόσιμο θα έπαιρνα τίποτα μπισκότα.
2: Ναι.
1: Αφού τα κράκερ δεν είναι.
2: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, θα έπαιρνα κάποιο αναψυκτικό που μπορεί να έχω στο ψυγείο.
2: Ναι.
1: Θα, οικιακή συσκευή. Δεν πάει το μυαλό μου να τσακώσω καμία και να αρχίζω να τρέχω στους δρόμους.
2: Ούτε μαχαίρι, ούτε κουτάλι, ούτε.
1: Τι να τα κάνω αυτά.
2: Δεν ξέρω με τι θα το φας το κρακεράκι, με το χέρια θα μου πεις.
1: Με τι να το φάω το κρακερ, τι με νοιάζει, με τι απαρογάντια μιας κρίσης.
2: Άστο Γιώργο.
1: Καλημέρα Γιάννη.
7: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα Γιάννη μου. Για πες βρε Γιάννη, τι είναι αυτό που παίρνει το 18% και τρέχει στους δρόμους.
7: Μήπως είναι το ψωμί.
2: Α, βρυγανιά, ψωμί, καρβέλι, με τι θα παίξουμε. Με ψωμί του τόστ.
7: Ψωμί κανονικό.
2: Ψωμί κανονικό πάμε να παίξουμε. Γιάννη, πιστεύεις ότι με κέρδισες?
7: Όχι, νομίζω ροζ κουβά κι εγώ.
2: Ροζ κουβάς είναι δικό σου Γιάννη μου, έχασε.
1: Σε καλή μεριά ρε Γιάννη. Καλημέρα Χριστό.
8: Καλημέρα ρε παιδιά, τι κάνετε?
1: Εδώ ψάχνουμε
8: καλή
1: να δούμε
8: εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, ψάχνουμε να δούμε τι θα πάρουμε και θα βγούμε έξω στους δρόμους.
8: Να ξέρετε καταρχήν δεν έχω ακούσει τις προηγούμενες.
2: Δεν πειράζει καθόλου.
8: Είναι τρόφιμο, τι είναι? Δεν έχω έχει κάτι Μαρία.
2: Είναι ένα αντικείμενο το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της κουζίνας. Δεν ξέρουμε αν είναι τρόφιμο ή αν είναι κάποιο αντικείμενο. Εσύ θα μας πεις για να δώσω και βοήθεια.
8: Μάλιστα.
2: Ναι.
8: Λοιπόν, αυτό που έγινε την τελευταία φορά που ήμουν μικρός που είχε γίνει τότε με το Τσέρνομπιλ, ο πατέρας μου πήρε 4-5 κυβότια γάλα ευαπορέ. Τι να σου πω, ξέρω εγώ.
2: 4-5 κυβότια γάλα ευαπορέ. Χρήστο, μου αρέσει πάρα πολύ η απάντησή σου. Θα το πάρω σαν ένα τεμάχιο γάλα ευαπορέ, γιατί μέσα στο βαλιτσάκι το βάζουμε το συγκεκριμένο αντικείμενο. Άρα μαζί στο βαλιτσάκι έχουμε και άλλα πράγματα. Και παίρνουμε και αυτό.
8: Μπορώ να δώσω δεύτερη απάντηση.
2: Τώρα Χρήστο μου, ροζκουβάζ είναι δικό σου. Έχασε!
1: Δεν πειράζει, ρε Χρυστάρα, δεν πειράζει. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Γιώργο.
9: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργαρα. Για πες, βρε Γιώργο μου, ποιο είναι αυτό το αντικείμενο που παίρνουμε και βγαίνουμε από την κουζίνα και βγαίνουμε στους δρόμους?
9: Σακίδιο επιβίωσης.
2: Α, πιο γενικό δεν μπορείς να δώσεις απάντηση, ρε Γιώργο.
1: Γιατί, ρε,
2: φυσικά και θα πάρεις σακίδιο επιβίωσης. Αλλά τι θα βάλεις μέσα?
9: Όλα μέσα.
2: Α, τέλεια, έξυπνος.
1: Εγώ θα πάρω μια μπάλα.
2: Γεια σου ρε Γιώργο με τις έξυπνες απαντήσεις σου. Ροσκουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
1: Γεια σου ρε Γιώργο. Μήπως πάρουμε κανένα ελβετικό σουγιά, το βλέπω πολύ στο TikTok.
2: Το έχετε στην κουζίνα σας?
1: Είναι εκεί μαζί με τα μαχαιροπύρουνα.
2: Τότε δώστε το σαν απάντηση.
1: Μήπως παίρνω φακό.
2: Φακό. Στην κουζίνα το έχεις?
1: Ναι.
2: Τότε πάρτο.
1: Να πάρω μια μπάλα.
2: 2-10-300-104-8. Παίρνετε τηλέφωνο, παίζετε με το θηρίο. Το 18% είπε ότι θα έπαιρνε αυτό το αντικείμενο από τον χώρο της κουζίνας αν έπρεπε να φύγει λόγω σεισμού από το σπίτι. Ποιο είναι αυτό το αντικείμενο?
1: Άμα σκεφτούμε κονσέρβα, πρέπει να σκεφτούμε και το ανοιχτήρι. Δεν τη χτυπάμε στο πεζοδρόμιο να ανοίξει.
2: Εντάξει, μπορεί να είναι με κλατς-κλατς, ρε, με το κλειδάκι.
1: Καλημέρα, Αντρέα. Νάντια.
10: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
10: Καλώς σας βρήκα. Θεσσαλονίκη.
2: Α, Καρντασίνα μου, για πες εκεί που γίνεται και συχνά πυκνά κάποιος σεισμός. Τι θα έπαιρνες από την περιοχή της κουζίνας?
10: Λοιπόν, εγώ το σκέφτηκα λίγο πονηρά, γιατί το είπες εσύ και λέω μήπως είναι αυτό μαχαίρι.
1: Μαχαίρα.
2: Μου αρέσει που αντιγράφετε τις απαντήσεις. Πιστεύεις ότι το μαχαίρι είναι η απάντηση που ψάχνουμε?
1: Βγήκαμε στους δρόμους, στις πλατείες μας, την πέσει και
10: κανένας. Όχι, δεν το πιστεύω, αλλά το σκέφτηκα όπως είπα λίγο πονηρά.
2: Μπράβο.
10: Μήπως είναι αυτό.
2: Μπράβο, Νάντια, μπράβο. Υπάρχουν κάποιες φορές που λέω τις απαντήσεις ζωντανά στον αέρα, αλλά ρόσκουμα είναι δικό σου, Νάντια. Έχασε.
1: Και ήθελε να σκεφτεί πονηρά. Γεια σου, Νάντια μου, καλημέρα. Καλημέρα, Αντρέα.
11: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, Αντρέα μου. Τι παίρνεις μαζί σου σε περίπτωση που γίνει σεισμός?
11: Κοίταξε, επειδή η Μαρία αναφέρεται στο 18%, άρα είναι ένα μικρό πολύ ποσοστό.
1: Ναι.
11: Τώρα τα φαγητά, ξηρές, τροφές, μπισκότα και αυτά είναι στο top. Από 80% και 90% και πάνω. Δεν έχω ακούσει τη σφυρίχτρα. Δεν έχω ακούσει το τραζιστοράκι. Τους ξηρούς καρπούς.
1: Ναι,
2: το Τζόνι.
11: Γιατί... αυτό είναι μικρό ποσοστό, ρε παιδιά, γιατί ήρθε σε περίπτωση σεισμού για να μάθουμε τα νέα τι γίνεται.
2: Σωστά τα λες. Αντρέα, με ποια απάντηση θα παίξω όμως.
11: Εγώ θα πω, θα πάμε σε πράγμα, δεν πιστεύω ότι είναι φαγητό και θα πάω στο τρανζιστοράκι.
2: Στο τρανζιστοράκι, μου αρέσει, Αντρέα μου, η απάντησή σου. Πιστεύεις ότι κέρδισες το θηρίο?
11: Πιστεύω ότι έχω κάνει το 1-0 πανηγυρικά και λέμε τσούτσι και πονή.
1: Ναι, ναι, μακάρι.
2: Μωρέ, γλυκούλη μου, σου στέλνω ένα ροζ κουβάκο στο παρόν, έχασε.
11: Γαμώ το, γαμώ το. Άντε, αύριο πάλι.
1: Έγινε, ρε Αντρέα μου. Μήπως παίρνεις τσίκι τσίκι αυτού.
2: Ωραία. Να σας πω κάτι. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το μασίσουμε και καταπίνεται.
1: Τσίκι τσίκι αυτού.
2: Δεν ξέρω.
1: Σποράκια για να περάσει η νύχτα. Καλημέρα, Μαρίνα.
12: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, βρε Μαρίνα μου. Για πες μου λίγο, βρε Μαρίνα, ποιο είναι αυτό το αντικείμενο που παίρνουμε και βγαίνουμε έξω και μας χαίρεται? Τσίχλες.
2: Ναι, όχι, πες, Μαρίνα μου, ό,τι θέλεις. Ας τη βοήθεια, ας την εκεί που πήγες.
12: Κοίταξε, έχω δει, κοίταξε να δεις, έχω δύο απαντήσεις, Μαρία μου, γιατί σήμερα είναι και ο γιος μου στο σπίτι. Λοιπόν, ο Νίκος λέει βιβλίο πάνω από το κεφάλι.
1: Βιβλίο.
2: Βιβλίο πάνω από το κεφάλι. Μου αρέσει. Για πες τη δικιά σου την απάντηση και μετά να τη κρίνω.
12: Παξιμάδια.
2: Παξιμάδια, ωραία. Γιατί είπαμε ότι κάτι κάπως λίγο καταπίνεται, κάπως λίγο το βάζουμε στο στόμα μας. Μαρίνα μου, ροσκουβάς είναι δικό σου και στον Νικόλα χάσατε.
1: Δεν πειράζει, ρε Μαρίνα μου, δεν πειράζει. 2-10-300-104-8. Καλημέρα, Στέλιο.
13: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, Στέλιο. Καλή εβδομάδα. Για πες, Στέλιο μου, ποιο είναι αυτό το αντικείμενο που παίρνουμε και βγαίνουμε από το σπίτι?
13: Μια σιρήτρα. Βρίσκεται στη σχέρα, είσαι ένα κεφάλι.
2: Στέλιο, έχεις και καιρό να πάρεις τηλέφωνο, ρε φίλε.
1: Δεν πειράζει, Στέλιο. Δεν πειράζει. Είχες μέρες να πάρεις κουβαλάκι. Έλα, είναι και καλοκαίρι, τώρα βοηθάει. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Δημήτρη. Δεν έχουμε Δημήτρη.
1: Λουκά.
14: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Λουκά μου. Για πες, βρε Λουκά, ποιο είναι το αντικείμενο που παίρνουμε όταν βγαίνουμε από το σπίτι?
14: Λοιπόν, εγώ σαν μάγειρας που είμαι, σαν σεφ που είμαι,
1: ναι,
14: καμιά φορά να φεύγω από τη δουλειά, παίρνω ένα μπουκαλάκι νερό, να πω την αλήθεια.
2: Ναι.
14: Κουβαλάω μαζί μου ένα μπουκαλάκι νερό.
2: Ωραία, μπουκαλάκι τώρα... νερό, Λουκά, ήταν η πρώτη γραμμή, αν θυμάμαι πολύ καλά, που υπόθηκε. Δεν έχετε πει βασικά πράγματα. Αναρωτιέμαι γιατί. Λουκά, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
1: Γεια σου, ρε Λουκά. Καλημέρα, καλημέρα. 2,
2: δηλαδή.
1: 2-10-300-104-8. Η ερώτηση, παρακαλώ, ακόμα μια
2: το
1: φορά.
2: Το 18% είπε ότι θα έπαιρνε μαζί του αυτό το αντικείμενο που είπαμε όμως ότι τρώγεται, καταπίνεται, το βάζουμε στο στόμα μας, από την κουζίνα, αν έπρεπε να φύγει λόγω σεισμού από το σπίτι. Ποιο είναι αυτό το αντικείμενο το οποίο μπορεί να το έχεις σε ράφι,
1: ναι,
2: σε σιρτάρι και να το έχεις ή πάνω στον πάγκο σου? Δηλαδή δεν μπαίνει, όπως καταλάβατε, ψυγείο, δεν σας έχω πει. Α. Είναι κάπου εξωτερικά. Τι είναι αυτό?
1: Καραμέλες.
2: Πολύ ωραία. 2-10-300-104-8. Παίρνετε τηλέφωνο. Χρεώνεστε κανονική κλίση. 2-10-300-104-8.
1: Καλημέρα, Ιωάννα.
15: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, βρε Ιωάννα μου. Για πες μου, βρε Ιωάννα, σε περίπτωση σεισμού, τι παίρνεις από την κουζίνα που τρώγεται και τρέχεις στους δρόμους?
15: Μήπως είναι τσίχλες.
2: Πολύ ωραία, τσίχλα είναι η απάντηση της Ιωάννας. Και Ιωάννα, πιστεύεις ότι κέρδισες το θηρίο?
15: Το πιστεύω.
2: Είναι μικρές οι τσίχλες. Ψάχνει το θηρίο είπες κάτι μικρό? Είναι μικρό αυτό,
15: ναι,
2: που ψάχνω.
15: Είπα το ότι μπαίνει σε βαλιτσάκι.
2: Ιωάννα, μπράβο σου, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
15: Τέλειο.
1: Καλημέρα, ρε Ιωάννα. Στέφανε.
16: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, βρε Στέφανε.
16: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Για πες, βρε Στέφανε, τι παίρνεις εσύ από την κουζίνα και βγαίνεις στους δρόμους?
16: Θα σας πω, αλλά επειδή εγώ κατάγομαι από τη Θεσσαλονίκη έστω και μεγάλωσα, το πρώτο πράγμα που θα έπαιρνα είναι παυσίπονα ίσως.
2: Γιατί?
1: Για τον πόνο του άλλου. όταν πονάς, άλλον πας.
16: Εντάξει, οκ. Αλλά βασικά πήρα να ακούσω τη Μαρία να μου λέει ροζ κουβά.
2: Στέφανε,
1: πες ότι σε βιτσιόζω.
2: Ροσκουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
16: Ευχαριστώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, σε λίγο θα μας πεις, πεις και το μαστίγιο. Καλημέρα, Κατερίνα.
17: Καλημέρα και πάλι.
1: Για πες τώρα, Κατερίνα.
17: Λοιπόν, είναι ανάμεσα σε καραμέλες και σοκολατάκια.
2: Ωραία, με τι θα παίξεις? Και έχω πει ότι είναι η περίοδος που γίνεται σεισμός, είναι καλοκαίρι. Οπότε δεν ξέρω, να σκεφτούμε λίγο τα σοκολατάκια, τα αφήνουμε το καλοκαίρι εκτός ψυγείου.
1: Ωραία, παίρνουμε γκοφρετάκια.
0: Δεν είναι αυτά τα σοκολατάκια τα μικρά που, πώς τα λένε, αυτά που είναι σαν σοκοφρέτες. Είναι... Αυτά δεν τα βάζουμε στο ψυγείο.
2: Τα φυρίρωσε!
1: Πες ναι. Σοκολατάκια, είναι κάποιο σοκολατάκι. Πρέπει να βρούμε τη μάρκα.
2: Πες βρε Κατερίνα μου την απάντησή σου, ποια είναι.
0: Αχ, θα πω καραμέλες, δεν πειράζει.
2: Καραμέλες, Κατερίνα Ρόσκου βάζει, είναι δικό σου, έχασε.
1: Δεν πειράζει ρε Κατερίνα, δεν πειράζει. Καλημέρα Σωτήρη.
18: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα Σωτήρη μου, ποιο είναι αυτό το αντικείμενο που παίρνουμε το φαγόσιμο και βγαίνουμε έξω όταν σε περίπτωση σεισμού.
18: Λόγω ότι άκουσα ότι είπε ότι είναι έξω εκτός ψυγείου, θα πω κονσέρβα.
2: Τι κονσέρβα όμως?
1: Καλαμαράκια. Σαφέρι, βάλω σαφέρι το ούζο.
18: Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι κονσέρβα. Τόνο, ξέρω εγώ κάτι.
2: Τόνο. Ωραία, μου αρέσει η Σωτήρη μου η απάντησή σου. Τόνος είναι η απάντηση του Σωτήρη. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
1: Καλημέρα,
2: Ρεσίτη. Πάντως, έχετε μπει στο σωστό το δρόμο γιατί έχετε καταλάβει ότι ψάχνω κάτι το οποίο μασχέται, καταπίνεται, μπαίνει μέσα στο στόμα.
1: Παίρνεις ένα τηλέφωνο σε περίπτωση που πρέπει να εκενώσεις το σπίτι και λες του κολλητού ή του γείτονα, εσύ θα βγεις, με τι θα βγεις, σου πει αυτός θα πάρω νερό. Πάρα πολύ ωραία, εγώ θα πάρω κράκερ.
2: Ναι, προλαβαίνεις.
1: Θα πάρω μπισκοτάκια.
2: Επίσης, η συσκευασία που έχει μέσα αυτό το πράγμα είναι. Είναι μικρή, δηλαδή μπορώ να το πάρω με το ένα χεράκι και να το βάλω και
1: στην τσέπη.
2: Μου, ας πούμε.
1: Μάλιστα. Καλημέρα, Μαρία.
19: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, βρε Μαρία. Τι είναι αυτό που παίρνει το 18% και βγαίνει σε περίπτωση σεισμού έξω από το σπίτι?
19: Τώρα εγώ πήρα για, ναι, είμαι η Μαρία ότι είναι μικρό. Εγώ δεν νομίζω ότι θα πω ότι είναι μικρό.
1: Τι?
2: Πες το μεγάλο.
19: Εγώ θα έλεγα φρυγανιές.
2: Μπράβο.
19: Που ήταν πάνω στον πάγκο.
2: Ρε, μου αρέσει πάρα πολύ η φρυγανιά. Είναι πολύ ωραία. Είναι ξηρή τροφή που πρέπει να πιάσει και λίγο εκεί θέση στο στομαχάκι, να μην πεινάμε πολύ. Ρος κουβάς είναι δικό σου, Μαρία. Έχασε.
19: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Μήπως παίρνουμε κανένα παστέλι.
2: Παστελάκι. Πολύ ωραία απάντηση.
1: Που δίνει και ενέργεια.
2: Μου αρέσει το παστέλι.
1: Καλημέρα, Χριστίνα.
20: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χριστίνα. Τι παίρνει το 18% σε περίπτωση σεισμού από την κουζίνα και βγαίνει στους δρόμους?
20: Ήθελα να πω φρυγανιές, αλλά θα πω μπάρα δημητριακών.
2: Μπράβο! Με κομματάκια φράουλας, με σοκολάτα, με καραμέλα, τι?
20: Με σοκολάτα και ξηρούς καρπούς.
2: Μου αρέσει η απάντησή σου, μου αρέσει και εμένα αυτή η μπάρα. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε!
20: Γεια
1: σου, ρε Χριστίνα. Καλημέρα, Γιώτα.
21: Καλημέρα από το πολύ Πασαμαντούδι.
1: Αμαν, πώς είστε εκεί?
21: Κάνουμε υπομονή.
2: Μεγάλες ζημιές είχατε?
21: Πώς, είχαμε πολλές, ναι, εδώ, κυρίως στα χωριά τριγύρω, αλλά εντάξει,
2: υπομονή.
21: Νομίζω ότι αυτό είναι το λιγότερο.
1: Όλα καλά, αφού δεν υπήρχαν τραυματίες και τα σχετικά, όλα καλά.
2: Είσαι το άτομο το οποίο θα μου δώσει και ίσως και την νικητήρια απάντηση, μιας που περάσαμε έτσι σεισμό χθες.
21: Έτσι πίστευα, γιατί ήθελα να πω κι εγώ μπάρες δημητριακών, αλλά μόλις μου το είπαν.
1: Πες κάτι άλλο.
21: Οπότε τώρα τι να πω, να πω πού να πάω.
2: Ας πούμε, κανένας δεν έχει πει ζάχαρη, κανένας δεν έχει πει...
1: Ξηρούς καρπούς.
2: Τσαγάκι.
1: Ποιος θα πάρει τσάι?
2: Κάποιος που θέλει να ρεμίσουν τα νεύρα του, βρε Γιώργο μου.
1: Καλοκαιριάτικα, ναι, τσάι.
21: Βασικά παυσίπονα θα έλεγα, μήπως και ναι, χρειαστούν για το οτιδήποτε.
2: Γιατί το παυσίπονο μπαίνει, καταπίνεται και λιώνει και στο στόμα. Γιώτα Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Φιλιά πολλά.
1: Γεια σου, Γιωτάκη, γεια σου, καλημέρα. 2-10-300-1048, καλημέρα Αγγελική.
2: Αγγελική.
22: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
22: Καλό, από τη Θεσσαλονίκη.
2: Κι άλλη μια Καρντασίνα. Για πες βρε Αγγελική μου, τι θα έπαιρνες μαζί σου?
22: Ναι, εγώ πιστεύω ότι είναι χάπια ερεμιστικά.
2: Και εγώ θέλω.
1: Μασόμενα κιόλα.
2: Και εγώ θέλω. Αγγελική, να σου πω κάτι. Μου αρέσει η απάντησή σου, ρε φιλενάδα. Παρ' όλα αυτά δεν έχει να κάνει κάτι με φάρμακο. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
1: Δεν πειράζει, Αγγελική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-1048. Ο χρόνος αρχίζει, παιδιά, να μας πιέζει.
2: Είναι πανεύκολη η απάντηση.
1: Ναι, καλά.
2: Τρώγεται, καταπίνεται. Τι άλλο να σας πω?
1: Η απάντηση που είπες και εσύ νωρίτερα,
2: ποια?
1: Αν δεν τη διάβαζες, δεν θα το ήξερες.
2: Σας λέω ότι είναι εύκολη, σας έχω βοηθήσει. Για να μην το ξέρετε, σας δίνω βοήθειες.
1: Είναι μικρό, είναι στην κουζίνα, μπαίνει σε τσέπη και τρώγεται.
2: Και τρώγεται, καταπίνεται.
1: Μαρία.
23: Καλημέρα, παιδιά, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, βρε Μαράκη. Για βοήθεια λίγο την κατάσταση.
2: Λίγο σκεπτική σε αυτό.
3: Τώρα με μπέρδεψε
2: το
3: λίγο.
2: Το κατάλαβα.
3: Αλλά θα πω ξηρούς καρπούς.
2: Ξηρή καρπή. Τι συγκεκριμένα ξηρή καρπή.
1: Ένα μίξ που έχουν.
2: Το μίξ. Το μίξ μου αρέσει και εμένα πάρα
3: πολύ. Αμύγδαλο.
1: Αμύγδαλο κάτι.
2: Ξεφλουδισμένο ή ψύχα. Δεν πειράζει. Μαρία Ρος Κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
1: Ρε φίλε, κοίτα, αν πάρουμε βότκα θα πάμε σε φιστίκι αράπικο. Αν πάμε σε ουίσκι θα πάρουμε υγιεινή.
2: Προχώρα.
1: Τι ξηρό καρπό να πάρω. Τι ξηρό καρπό να πάρω. Καλημέρα Μιχάλη.
5: Καλημέρα και σε εσάς.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες Μιχάλη μου στην παρέα μας. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
5: Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, είμαι επίσημο οδηγός, βρίσκομαι στη Ριτσόνα αυτή τη στιγμή. Λίγο πριν πάω να παραδώσω.
2: Πολύ ωραία, για πες μου απάντηση.
5: Λοιπόν, να ρωτήσω, ο σεισμός θα είναι μεγάλος ή μικρός?
1: Σωστό και αυτό.
2: Ο σεισμός είναι τόσο ώστε να σου έρθει μήνυμα από το 112 και ενώνει το σπίτι σου.
5: Α, αυτό που λέμε την πουλεύεις και φεύγεις.
1: Ναι, τρέξεις και δεν φτάνεις.
2: Για πες.
5: Λοιπόν, εγώ θα έλεγα, θα έπαιρνα για να φοράει και στο γαλιτσάκι μέσα, θα έπαιρνα προφυλακτικό.
2: Αμάν βρε Μιχάλη μου, το τρως τα προφυλακτικά.
1: Έχουν και πολλές χρήσεις, γιατί είναι και αεροστεγές.
2: Ροζ Κουβάς είναι δικό σου Μιχάλη, bye bye.
1: Μπορείς να αποθηκεύσεις πολλά πράγματα.
5: Εγώ θα το έκανα σε περίπτωση που σωζόμουν, θα κυνηγούσα το μηχανικό, γι' αυτό λέω.
1: Ναι ρε, για να το... Μας έκανε, έγινε ρε Μιχάλη μου. Γιατί τα προφυλακτικά τώρα πέρα από την πλάκα... Θέλεις, μπορεί να χρησιμεύσουν σε πάρα πολλά πράγματα.
2: Προχώρα Γιώργο, είπαμε ότι καταπίνεται, τρώγεται, μασχέται.
1: Άλλοι το κάνουν τσίχλα, πώς κάνεις έτσι. Καλημέρα Γιώργο.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργαρα μου.
2: Γιώργο καλώς ήρθες, καλημέρα στην παρέα μας.
6: Καλημέρα, από Σχηματάδη παίρνω τηλέφωνο από Εθνική Οδό.
2: Πάμε Γιώργο, δώσε
6: είναι
2: απάντηση. Τι?
6: Οι σταφίδες.
1: Σταφίδες, ωραίο. Σωστός.
2: Ωραίο, μασχέται, τρώγεται, είναι μικρό που ψάχνω και το παίρνω σε περίπτωση που πρέπει να φύγω από το σπίτι. Ροζ Κουβάς είναι δικό σου, Γιώργο. Έχασε.
1: Δεν πειράζει, ρε Γιώργο. Παιδιά μας πει. Πάω για τις δύο τελευταίες γραμμές.
2: Τρεις.
1: Ο χρόνος μας πιέζει. Καλημέρα, Κώστα.
23: Καλημέρα από Αθήνα.
1: Καλημέρα, ρε Κωστή.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες στην παρέα μας.
23: Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πολύ με τη χαρά της Μαρίας, ο Ροζ Κουβάς.
2: Σταμάτα τώρα.
1: Έλα να πάρεις και εσύ ένα.
23: Θα πάρω, ευχαρίστω. Πολύ ευχαρίστω. Θα είναι από τη Μαρία.
2: Κώστα, ό,τι θέλεις θα σου δώσω εγώ. Πες μου όμως.
23: Λοιπόν, μήπως είναι οι πολυβιταμίνες ή βιταμίνες γενικότερα.
2: Ωραία. Μου αρέσει που το έχετε πάει προς τα φάρμακα έτσι, προς κάτι σε βιταμινούχο και ντεπονούχο. Κώστα, όπως...
23: Λιώνει και όλα αυτά.
2: Έτσι, όπως ήθελες εγώ θα σου δώσω. Ροζ Κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
23: Ευχαριστώ ρε μαράκι, να είστε καλά ρε παιδιά.
1: Γεια σας ρε Κώστα, καλημέρα. Πάω στην τελευταία γραμμή, ο χρόνος μας έχει πιέσει 9 και 2 παιδιά, δυστυχώς πάω στην ελευθερία. Ελευθερία μου.
24: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, είσαι η τελευταία των Μοϊκανών. Κανόνισε να δώσεις τη σωστή απάντηση.
2: Κανόνισε
1: να κερδίσουμε
2: να
1: το θηρίο.
24: Επειδή δεν χάσω, εγώ θα πω παστελάκι.
2: Μπράβο, ρε
24: σε κούλα.
2: Μου αρέσει που παίρνετε και το ξέρετε ότι
1: παστελάκι,
2: θα χάσετε.
1: Παστελάκι, πάρε ένα μαντολάτο γιατί μπαίνει μέσα στο...
2: Ελευθερίτσα, Ροζ Κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
1: Γεια σου Ελευθερία, πάρτο ρε θηρίο, πάρτο. Μας πιέζει ο χρόνος, πάρτο. Μας έτσουξε δευτεριάτικα.
25: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral. Είναι η παρέα σου κάθε μέρα. Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
26: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
27: Παλόκα είναι.
26: Πού το ξέρεις?
27: Πού το πιμέρι!
26: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα!
27: Κι αυτό Παλόκα.
26: Μα καλά αυτός ο Παλόκας τι έχει?
27: Κατάστημα Παλόκα, έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
26: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
27: Τα πάντα έχει.
26: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
27: Άνα γεια σου, έχει και την Κοπαράδο τα πλακάκια έως 60%.
26: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
27: Παλόκα, μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
26: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
27: Τηλέφωνο 2221 051 601.
26: Παλόκα, ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
9: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
10: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
11: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, χυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
12: Άρα ξεκινάμε.
11: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
12: Βασιλικό Ευβίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral δε δούσει. Η βάση για κάθε κατασκευή.
13: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223-058-220.
28: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
29: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
30: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
31: Τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, οι αγαπημένοι συνεργάτες του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα συναντιούνται σε μια μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στα τραγούδια που σφράγισαν τις ζωές μας. Τραγουδούν οι Διονύσης Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Μαριάννα Κατσιμίχα και Steve Tesser. Συμμετέχει ο Γιάννης Ζουγανέλης. Opening Act, Remake the Band. Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στο θέατρο Ορέστη Μακρύ.

0: Πιτσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
2: Γιώργος και Μαρία.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά. 8 Ιουνίου, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς, και θέλω να θυμηθείτε το ραντεβού που θα δώσουμε για το Σάββατο 13 Ιουνίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, το πρώην κτίριο ΑΣΑΧ. Λοιπόν, θα φιλοξενήσει την πρώτη έκθεση Ίνου Χαλκίδας, Ινικά στον Εύρυπο. Περισσότερα από 20 Ινοποιεία, παιδιά της στερεάς Ελλάδας, θα βρίσκονται εκεί και μας περιμένουν όλους από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ σε μία μοναδική εμπειρία γεύσης και αρώματος. Θα σου πω. Θα δοκιμάσουμε κρασιά. Θα τα πιούμε. Χικ. Και η είσοδος, παιδιά, είναι φυσικά ελεύθερη. Οπότε πηγαίνουμε. Είναι η πρώτη έκθεση Ίνου στη Χαλκίδα. Και δεν γίνεται να λείπουμε το Σάββατο 13 Ιουνίου.
0: Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται με το καιρό, παιδιά. Πολύ ωραίος ο καιρός και Σαββατοκύριακο, και έτσι θα κυλήσει και όλη η εβδομάδα. 33 φτάνουμε τη μέγιστη για την πόλη της Χαλκίδας, 23 αυτή την ώρα, 33 η μέγιστη. Ηλιοφάνεια και μέδουσες. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα.
1: Έχουμε εδώ άμεσο ρεπόρτο. Ξεχύθηκε εδώ στην παραλία.
2: Εγώ πήγα Κορασίδα, δεν είχε τίποτα.
0: Ναι.
2: Προς Λουκίσια δεν είχε τίποτα.
1: Εδώ το ρεπορτάζ μας λέει ότι δεν υπήρχαν μέδουσες.
0: Και εγώ το Σάββατο δεν είχε, μου το πάνε και εμένα. Ναι. Την Κυριακή μου πάνε είχε.
2: Και εκεί ήμουν νότια έβια.
0: Κάνουν βόλτες κι αυτές, ρε παιδί μου. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα με 34 στη μέγιστη θερμοκρασία με ηλιοφάνεια, και η Θεσσαλονίκη δίνει 30 με ένα ψηλό τσουρ από το μεσημεράκι και μετά. Αυτά τα λίγα είχα και εσά.
1: Good morning. Θέλεις φαρσούλα, θέλεις ερωτόλογο, ό,τι και αν θέλεις, 6, 9, 7, 800, 104, 8. Στέλνεις τώρα το μήνυμά σου στο Viber και τα κάνουμε με 100% επιτυχία.
0: Θα βρω τη Ματίνα. Ματίνα.
3: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα Ματίνα, τι κάνεις?
3: Καλημέρα, καλά είμαι.
0: Καλά είσαι, σε καλούμε από το Shock FM και το Shock FM Morning Show. Κάποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου αφιερώσει αυτό το τραγούδι, για άκου.

0: για να γνωριστούμε.
1: Εδώ και 17 περίπου χρόνια είσαι η καψούρα μου και αυτή η καψούρα μεγαλώνει για πάρτι σου. Είσαι ο έρωτάς μου, είσαι το πάθος μου, είσαι το ένα μου.
0: Α.
1: Είσαι ό,τι καλύτερο μπήκε στη ζωή μου.
0: Έλα,
2: θα τον σκοτώσω.
1: Όχι, γιατί να το σκοτώσεις, να μην αγχώνεσαι για τίποτα, εγώ είμαι εδώ, ο βράχος σου. Να μην αγχώνεσαι για τίποτα και πώς είμαι και πώς θα είναι εκεί για εκείνη και για τα παιδιά. Θα είναι δίπλα σου, στήριγμά σας, για όλους μαζί.
0: Είστε πολύ.
2: Έτσι λέει, αυτά όλα τα είπε να τα πείτε.
1: Ναι, εγώ διαβάζω ό,τι μου έγραψε, δεν λέω κάτι παραπάνω. Δηλαδή κάτσε να σου πω και τι άλλο λέει, θέλεις να μάθεις.
2: Για πείτε μου.
1: Ματίνα, κάθε μέρα που σου λέω καλημέρα, κάθε μέρα που σου δίνω ένα γλυκό φιλί, είναι σαν το πρώτο μας. Το κλεφτό φιλί. Η καψούρα μου για σένα μόνο μεγαλώνει. Σε θέλω κάθε μέρα όλο, όλο, όλο και περισσότερο. Είσαι το πάθος μου, ο έρωτάς μου. Είσαι...
0: το όλα μου.
1: Τα όλα μου. Θες κι άλλα?
0: Δεν έχουμε άλλο,
1: δεν σου φτάνουν. Α, λέω κι εγώ, δεν σου φτάνουν. Τι έχεις να πεις? Τι έχεις να πεις στον Χρήστο?
2: Ο Χρήστος δεν ξέρω τι είναι. Τον άντρα μου. Έχω να πω. Τι δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τι να πω, τι να πω μετά από τότε που είπε.
0: Θα του φτιάξει σήμερα το αγαπημένο του φαγητό, να μας βγει και λίγο εύκολο.
1: Ότι θα αφήσει κάπου τα παιδιά για να είσαστε μαζί το βράδυ.
2: Όχι, γεμιστά θα φάει. Αυτό είναι το φαγητό της ημέρας. Δεν αλλάζουν οι ώρες από το σπίτι.
1: Γεμιστά. Περίμενε.
0: Τέλεια, είσαι τέλεια.
1: Γεμιστά είναι μια χαρά.
2: Οι ώρες.
1: Άδεια να μην είναι.
2: Όχι, και με κοιμά, και με κοιμά.
1: Και μπόλικη φετούλα και φρέσκο ψωμάκι, τέλεια. Λοιπόν, σε αγαπάει πάρα πολύ και στο λέει μέσα από τόσο καφέ morning
2: show. Να είσαι καλά, ρε παιδιά. Να είσαι καλά και να είναι καλά και ο άντρας
1: μου. Να είσαι καλά, να περάσεις το όμορφα σήμερα, Ματίνα μου. Για τα δικά σου wake up call 697-800 και 104-8.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό? Μια νέα εβδομάδα έρχεται με το μυστικό ήχο Σοκαφέ Morning Show και 104,8 ευρώ μετρητά μπορούν να γίνουν δικά σου. Οι γραμμές ανοίγουν τώρα, τρεις τυχεροί θα βγουν μαζί μας στον αέρα και θα κάνουν τη δική τους μαντεψιά. Ό,τι και να είναι αυτό, πες το. Ό,τι σου έρθει στο μυαλό, πες το, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να κερδίσει 104,8 ευρώ μετρητά. Πετάξτε ό,τι έχει να κάνει με μπαλάκια.
2: Oh.
1: Και τα αγροτικά μηχανήματα. Πετάξτε τα. Πετάξτε τα. Τι είναι όμως άραγε αυτό? Βοηθάω. Δεν είναι popcorn.
2: Ξεκινήσαμε να δίνουμε βοήθειες.
1: Ναι, ναι, να δώσουμε βοήθειες. Δεν είναι αγροτικό μηχάνημα. Δεν είναι επίσης τα μπαλάκια του Τζόκερ που είχε πει και η Μαρία. Τι είναι όμως άραγε αυτό? Άκου πολύ προσεκτικά. 2, 10, 300 και 104, 8.
0: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
0: Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
2: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
3: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμα σπαντού.
4: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
2: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
1: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζώτου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
3: Μαμά, θέλω περιποίηση.
1: Τότε, Nails Boutique. Manicure, Pedicure, Lash Lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
3: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
1: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
4: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania, Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
5: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
6: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
5: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
6: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
7: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
5: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
9: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
10: Tubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
11: Stay salty at Tubes Beach Bar and Water Ski Park.
12: Πολιτικά ευβίας.
13: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
14: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
13: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
14: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
13: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
14: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
13: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
14: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
13: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
14: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
13: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
14: Τον Αλυμπινίση εσύ.
13: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
14: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
13: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
14: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
13: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
14: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
14: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
14: Ανάποδα ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
15: Η ώρα είναι 9:30.
16: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
17: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
18: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
19: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
16: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
20: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και να δούμε τελικά ποιος είναι αυτός ο μυστικός ήχος. Στο 2-10-300-1048 δηλώνεις τη συμμετοχή σου. Καλημέρα Κώστα.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο μας.
1: Καλημέρα Κώστα μου, καλή εβδομάδα. Για πες μου
2: λίγο. Καλή εβδομάδα επίσης.
1: Τι είναι αυτό εδώ? Πού πάει το μυαλό?
2: Για χαλάζι λέω. Για χαλάζι.
1: Χαλάζι η βροχή έτσι που σκάει πάνω σε μεταλλικό.
2: Ναι.
1: Δεν είναι ρε Κωστή, δεν είναι.
2: Δεν πειράζει, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά Κωστή μου. Καλημέρα Μαρθέ.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Για άκου προσεκτικά καλημέρα. Το μυστικό μας ήχο. Μια χαρά ψάχνουμε να βρούμε αυτό. Τι είναι άραγε αυτό?
3: Έχω την εντύπωση πως είναι το καροτσάκι του σούπερ μάρκετ.
4: Α, τέλειο! Συγγνώμη.
1: Στη Μαρία άρεσε το καρότσι του σούπερ μάρκετ. Λες να είναι το καρότσι του σούπερ μάρκετ? Δεν είναι ρε Μαρθέ.
4: Όχι,
1: δεν
4: εσύ.
1: Δεν πειράζει. Μπορεί να ξαναδηλώσει συμμετοχή στο 2-10-300-1048. Καλημέρα, Ελένη.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Για να πάει καλά η εβδομάδα, θέλω να κάνεις την καλύτερη μαντεψιά και να κερδίσεις 104,8 ευρώ μετρητά. Άκου τον ήχο ακόμα μια φορά. Τι είναι αυτό?
5: Μήπως είναι το πλυντήριο πιάτων?
1: Τι έχει μέσα?
5: Όχι ρε παιδί μου, όπως γυρνάει η αντλή από κάτω και πετάει το νερό πάνω στα πιάτα και τα ποτήρια.
1: Πετάγεται με πίεση το νερό το καυτό πάνω στα ποτήρια, τα πιάτα και ό,τι έχει μέσα. Κουτάλες, πυρούνες. Δεν είναι ρε Ελένη μου, δεν είναι. Δεν πειράζει. Μπορεί να δηλώνει τη συμμετοχή στο 2-10-300-1048 για το μυστικό ήχο του Shock FM Morning Show.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και παίρνουμε καφεδάκι, παιδιά. Παίρνουμε καφεδάκι από τον Αλυμπινίση 22-210-6436 στην πόρτα μας πάρα πολύ γρήγορα. Εγώ σας προτείνω υπέροχες μοναδικές κρέπες να δοκιμάσετε, παιδιά, είτε για μεσημεριανό, είτε το βράδυ που είστε αραχτοί στο σαλόνι σας και θέλετε μια γλυκιά έτσι με τίγκα, σοκολάτα, μπανάνα, μπισκότο. Ή θέλεις να την κάνεις αλμυρή με ζαμπόν, τυρί, μπέικον, πατάτες, μαγιονέζα. Είναι μοναδική. Α, και κοτόπουλο βάλετε μέσα. Είναι μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε μόνο τον Αλυμπινίση 22-210-6436.
1: Πάμε να σε πάω σε ένα νέο νόμο που έβγαλε η Ιταλία,
0: ναι,
1: και τον γλυκοκοιτάζουμε εδώ στην Ελλάδα.
0: Όχι, βλακία θα είναι, γιατί καλό νόμο δεν γλυκοκοιτάζουμε.
1: Πώς καλός είναι, λοιπόν. Νέα έξτρα άδεια σκέφτεται να βάλει και η Ελλάδα και να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ιταλίας, η οποία έβαλε 3 μέρες το χρόνο έξτρα άδεια ότι μπορεί να πάρει κάποιος υπάλληλος.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Γιατί?
1: Αν αρρωστήσει το κατοικίδιό σου.
0: Α, εμένα κλάνει συνέχεια.
1: Γιώργο! Αν έχει κάποιο...
0: Συγγνώμη!
1: Λοιπόν.
0: Ο δικός σου δεν αερίζεται.
1: Όχι.
0: Αλλά εντάξει, τώρα δεν μπορώ, έτσι την κουτουλήσω.
1: Εγώ δεν τον έχω μυρίσει ποτέ να.
0: Δεν έχει. Εδώ! Μια φορά εδώ δεν αερίστηκε και ψάχναμε να βρούμε
1: τώρα
0: παράθυρο να φύγω.
1: Είμαι μεταξύ ότι αερίστηκε εσύ και το ρίξε τον Όλιβε.
0: Πότε πάμε να πνιγούμε εδώ μέσα, ξεχνάω εγώ, ψάχναμε παράθυρο να φύγουμε.
1: Γιώργο, εντάξει, δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι είναι το σκυλί μου, αλλά παρόλα αυτά.
0: Συγγνώμη, όταν το κατοικίδιο ολονών μας νομίζω ότι αεριστεί, δεν το ακούμε, αλλά η μυρωδιά και η μπόχα δεν παλεύεται.
1: Όταν κατηγορείς το σκύλο μου, πάει να πει ότι έχεις κάνει βλακιά εσύ.
0: Δεν το κατηγόρησα, μαζί το γελάγαμε και τρέχαμε να φύγουμε το στούντιο.
1: Και επιμένω ότι μπορεί να το κάνεις εσύ παρόλα αυτά. Πάμε πίσω στο θέμα μας. Αν το κατοικίδιό σου είναι άρρωστο, υπάρχει ένας νέος νόμος στην Ιταλία που μπορεί να σου δώσει 3 ολόκληρες ημέρες για να πάρεις κι εσύ
0: και να ξαναρρωστήσει.
1: Δίπλα στον μπούμπι σου.
0: Είναι 3 μαζεμένες κάθε φορά που αρρωσταίνει.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Ή 3 μέρες μέσα σε ένα χρόνο.
1: Ναι, μέσα σε ένα χρόνο λέει μπορείς να πάρεις 3 μέρες.
0: Ο Όλιβερ δεν κουνιέται, άρα πρέπει να πάρεις άδεια αυτό το σκυλί να πάρει.
1: Όχι, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα εγώ, αλλά σε περίπτωση που έχεις κάποιο πρόβλημα, και να μην παίρνεις από τις δικές σου.
0: Όλα τα κατοικίδια, ακόμα και το πουλί μου.
1: Δεν ξέρω.
0: Ρωτάω ρε πουλάκι μου, το καναρίνι μου σταματάει να κελαϊδάει.
1: Το πουλί σου το έχεις
0: δηλωμένο, τι?
1: Όχι.
0: Με τσιπάκι
1: κάποιο.
0: Πιο μεγάλο το τσιπ, το πουλί.
1: Κάποιο βιβλιάριο έχεις για το πουλί σου? Βασικά δεν έχεις πουλί. Τι συζητάμε?
0: Λέω για αυτούς που έχουν πουλιά.
1: Να μας πούνε, έχετε βιβλιάριο για τα πουλιά σας? Που λέει ο Καναρίνης.
0: Ο Καναρίνος,
1: ένα όνομα ο Μιχάλης.
0: Άμα έχεις μια οχιά, αν έχεις ένα φίδι, ένα ουρακοτάγκο, μια σαύρα. Δεν ξέρω αν τα πάνε στο χτενίατρο τώρα αυτά τα πράγματα.
1: Πώς, για Ιγκουάνα ξέρω, γιατί είχε ο ξαδερφός μου παλιά Ιγκουάνα. Είχαμε βιβλιάριο υγείας.
0: Έλα ρε.
1: Ναι, αμέ.
0: Δηλαδή, άμα έχω μια ταραντούλα.
1: Δεν ξέρω.
0: Ρωτάω.
1: Θες να πάρεις μία, να δούμε.
0: Να πάρω. Απλά ρωτάω. Σε περίπτωση που έχω ένα περίεργο ζώο, αυτό λέω.
1: Επίσης τα σκυλιά αρρωσταίνουνε.
0: Ναι.
1: Πέραν από μεγάλες αρρώστιες.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έχει κάποιο συνάχη.
0: Συνάχη δεν έχει, διάρρεια. Έχει και σου κάνει το σπίτι ρημάδι. Καταλαβαίνεις, έχει κρυώσει. Ή κλάνει όλη την ώρα. Ασύστολα, πάει κρύο σου.
1: Δεν περνά καλά με τον Όσκαρ στο σπίτι, ε.
0: Όχι, τώρα στα γεράματα του φεύγουνε, παιδιά. Δεν παλεύετε, παιδιά.
1: Τι του φεύγουνε.
0: Οι πορδίτσες.
1: Α, πολλές.
0: Παιδιά, ένα βράδυ. λέω, κρύωσε το σκυλί, το air condition. Εντάξει, το ρίξα στο air condition.
1: Ναι.
0: Ένα βράδυ ξύπνησα από το βήχα και την πόχα. Και εγώ ήταν ο λαιμός. Μη γελάς ρε. Έχει κλάσει όπως...
1: Γιώργο!
0: Και ξυπνάω από το κάψιμο του λαιμού και λέω, Χριστέ μα, πεθάνε εδώ μέσα. Έψαχνα, γιατί είχα κλείσει την πόρτα λόγω του air condition και κράτησε τη μυρωδιά. Το air condition την έκανε ανακύκλωση. Κοντεύαμε να πεθάνουμε.
1: Όπου δεν θα ήθελα να κοιμάμαι με το σκύλο σου με τίποτα.
0: Αλλά δεν σου λέει το κάνει κάθε μέρα.
1: Όχι.
0: Όμως
1: για να το λες, πιστεύω ότι σε ενοχλεί.
0: Παιδιά, εκείνο το βράδυ. Δεν το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Ή όταν είσαι αραχτός στον καναπέ, βλέπεις την ταινία σου. Δεν το ακούμε. Σου έρχεται η δυσοσμία. Ξαφνικά αυτό πουθενά. Σαν να έχει φάει πτώμα.
1: Γιατί δεν ακούς την κλανιά του σκύλου?
0: Δεν ξέρω, την αφήνει υπόκοφη. Δεν ξέρω. Τι να σου πω, δεν ξέρω.
2: Shock FM 104,8. Σήμα. Καμπάνα.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, καλή εβδομάδα. 8 Ιουνίου, Μαρία Βούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Όχι.
0: Πολύ ωραία. Ποιες τρεις λέξεις δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ μα ποτέ όταν κάνεις έρωτα?
1: Α. Δεν το διευκρίνησα από την αρχή.
0: Τι να σου πω από την αρχή, αφού τώρα την κάνει ερώτηση.
1: Ποιες... Σκέφτηκα όμως τρεις λέξεις που δεν θέλω να ακούσω ποτέ στην ζωή μου.
0: Ωραία. Ποιες τρεις λέξεις δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ μα ποτέ όταν κάνεις έρωτα? Έλα. Τόσο δύσκολο είναι.
1: Να με πει με άλλο όνομα, ρε παιδί μου, αλλά σκεφτόμουν τρεις λέξεις.
0: Τρεις λέξεις. Ποιες ναι. είναι οι τρεις λέξεις που δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ όσο κάνεις έρωτα?
1: Έλα, μάνα μου.
0: Όχι, μωρέ. Όχι.
1: Καθόλου δεν θα ήθελα.
0: Όχι.
1: Ντρεύομαι τώρα να το πω, αλλά.
0: Άντε.
1: Δε μουσικό.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Ποιες τρεις λέξεις δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ όταν κάνεις έρωτα?
1: Ποιες?
0: Αγάπη μου, γύρισα.
1: Αχ, παιδιά, εντάξει, έλεος.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
1: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
0: που δεν είναι απλώς viral,
1: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άννα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
11: Σάββατο 13 Ιουνίου, η Νικά στον Εύρυπο. Η Χαλκίδα αποκτά το δικό της σκηνικό γεγονός. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, περισσότερα από 20 εινοποιεία της Στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσηγνωσίας. Η Νικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο.
12: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
13: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς Μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας, τον κήπο των Ευχών του Αλέξανδρου που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
14: Αγιέχ, Summer Camp Edition.

0: 5 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208 γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Γιώργος και Μαρία.
4: Good morning.
5: Good morning.
6: Good morning, everyone.
7: Wake up.
3: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Δευτέρα, τσάγκαρο Δευτέρα, Αντωνάκη, τσάγκαρο Δευτέρα, Αντωνάκη.
1: Ναι, αλλά εγώ θα σου φτιάξω το κέφι, γιατί το Σάββατο θα δώσουμε το ραντεβού μας 13 Ιουνίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, που θα φιλοξενηθεί η πρώτη έκθεση ίνου Χαλκίδας Ινικά στον Εύρυπο. Λοιπόν, πάνω από 20 ηνοποία στη στερεά Ελλάδα θα μας επισκεφθούν από τις 6.30 έως τις 10 το βράδυ σε μια ξεχωριστή εμπειρία γεύσης. Τα δύο που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι θα δοκιμάσουμε κρασιά από παντού και ότι η είσοδος είναι ελεύθερη. Οπότε θα μας βρείτε και εκεί το Σάββατο 13 Ιουνίου.
0: Για να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό, παιδιά. Μέχρι το Σάββατο έχουμε πολύ καιρό ακόμα. Παρ' όλα αυτά, σήμερα πάμε στους 33 βαθμούς Κελσίου για την πόλη της Χαλκίδας. Θα έχουμε αρκετή ζέστη και αύριο και μεθαύριο. Έτσι θα κυλήσει αυτή η εβδομάδα με πολύ λίγη αραιή συννεφιά από αύριο. Η Θεσσαλονίκη από αύριο ξεκινάνε οι βροχές. Τις πήρε πίσω σήμερα και αύριο θα βρέχει όλη μέρα. Θα κάνει μια πάυση το μεσημέρι και ξανά το απόγευμα. Τσουρ, τσουρ, τσουρ, τσουρ. Η θερμοκρασία Θεσσαλονίκη σήμερα δεν θα ξεπεράσει τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Μια βόλτα στην Αθήνα που θα παίξει την κίνηση, γίνεται ένας χαμός στην κίνηση. 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη και αυτή την ώρα έχει 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Πάμε λοιπόν να μαλώσουμε και θέλω να πάρετε τα κινητά σας στο χέρι. Γιατί? Στο 697-800-1048.
0: Όλες οι εκπομπές μου νοιάζουν τον κόσμο. Αυτή η εκπομπή είναι. Ελάτε να πεθάνουμε! Ελάτε να τσακωθούμε!
1: Θέλω όχι διχόνια, αλλά πάμε να δούμε σε τι θερμοκρασία πρέπει να βάζουμε το κλιματιστικό μας το καλοκαίρι και σε εσάς τους υπαλλήλους που είτε εργάζεστε σε μια μεγάλη επιχείρηση και έξω μπορεί να έχει έναν καύσωνα του τύπου 38-40 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Πού θα βάλεις, θεωρείς ότι είναι η σωστή θερμοκρασία να βάλεις το κλιματιστικό σου?
0: Βάση επειδή ψυχτικός χρόνια τώρα. Θυμηθούμε λίγο τα νιάτα μας, λοιπόν, 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Πολύ ωραία. Αν για θα πάρουμε το παράδειγμα αυτό. Αν για παράδειγμα έξω έχει καύσωνα 38 βαθμούς Κελσίου, ποια θεωρείτε ότι είναι η σωστή θερμοκρασία για να είναι
0: 26.
1: Δροσερό, σύμφωνα με έρευνες?
0: Δροσερό ή παγετός?
1: Η σωστή θερμοκρασία, λέει, για να είμαστε πολύ. Η σωστή θερμοκρασία στο κλιματιστικό μας.
0: Αυτή που θέλει το δικό μου σώμα, το δικό σου, της Βασιλικής, του Μπάμπη, του Σάκη, του Μάκη.
1: Η ψυχτική. 697-800-1048. Αν έχει καύσωνα έξω 38 βαθμούς Κελσίου και είσαι στη δουλειά σου, ποια θεωρείς ότι είναι η σωστή θερμοκρασία που πρέπει να ορίσεις να έχει το κλιματιστικό σου, τώρα το μήνυμά σου, στο 697-800-1048.
0: Ωραία, άμα έχει να κάνει με το κλιματιστικό της δουλειάς, μείον 18. Σκέει όλη μέρα, δεν μας νοιάζει.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning.
3: Good morning, everyone.
0: Wake up. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.
4: Σοκ FM 104,8. Πρώτη μετάδοση. Όσο και να

0: Νομίζω ότι θες το κλιματιστικό στους 18. Στους 15 μη σου πω.
1: Ισχύει.
0: Όσο κατεβαίνει τόσο καλύτερα είναι. Από ό,τι λέτε και οι περισσότεροι από εσάς. Καλημέρα στη Ναταλία, καλημέρα στη Χριστίνα, στον Άλεξ, στη Μιράντα, στον Γιώργο. Στα παιδιά που λένε στη δουλειά το πας και 16. Στη δουλειά στους 18. Ωραία. Για να μην σκάσουμε κιόλα.
1: Ακούστε να δείτε.
0: Αλλιώς.
1: Ακούστε να δείτε. Εγώ μαζί σας συμφωνώ. Μαζί σας είμαι. Στη δικιά σας την πλευρά. Όμως βγήκαν και είπαν ότι οι ερευνητές, εάν έξω ας πούμε πάρουμε τη συνθήκη ότι έχει καύσωνα με 38 βαθμούς Κελσίου, ναι, η ρύθμιση του κλιματιστικού, όπου και αν είσαι, π.χ. σε έναν χώρο δουλειάς, δεν πρέπει να ξεπερνάει τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Ναι, κυρία,
1: και λέει, είναι υπεραρκετή για να νιώσουμε δροσιά. Πάνε μωρέ καλά.
0: Σου είπε δροσιά, δεν σου είπε παγετό να νιώσεις καλά, άκου λιγότερο.
1: Να μην υδρώνεις, αυτό δεν είναι το point.
0: Το point είναι να νιώσεις.

0: Θέλεις μια δροσιά στο χώρο.
1: Όχι. Το point είναι να νιώθω δροσιά.
0: Τι να νιώθω.
1: Τελεία.
0: Που εδώ πέρα μόνο μπουφάν δεν έχουμε βάλει.
1: Σιγά μου ρε Γιώργο.
0: Οι άλλοι που βαλάει ζακέτες.
1: Εκεί είναι λάθος το κλιματιστικό. Παρ' όλα αυτά.
0: Α, το κλιματιστικό φταίει. Όχι, εμείς το έχουμε στους 18.
1: Το κλιματιστικό.
0: Σταλαχτείτε, σταλαγμίτε, βγάζει από εκεί πάνω.
1: Να σου πω κάτι. Δεν μου αρέσει καθόλου. Εγώ συμφωνώ με την Κριστίνα. Συμφωνώ με τον κόσμο που λέει το κλιματιστικό πρέπει να είναι χαμηλωμένο. Το 27, παιδιά, βγάζει ζεστό αέρα.
0: Τι λες που λέει, και μάμα έχει έξω 40.
1: Ναι.
0: Δεν θα βγάλει ποτέ ζεστό αέρα. Έξω να το πάω στου 30. Βάλει.
1: Και στο 25 βγάζει ζεστό αέρα.
0: Τι λες, Μαρία, να πάει να ελέγξει το θερμοστάτη σου.
1: Ναι.
0: Του σώματό σου, γιατί δεν πάει καλά.
1: Να ρωτήσει τον αδερφό που το βάζει το air condition στο 16. Γιατί αυτούνου... έχει 16 αριθμό το air condition.
0: Ούτε αυτού πάει καλά. Έχετε πρόβλημα στο θερμοστάτη του σώματό σα. Ακούστε λίγο. Για να έχουμε το air condition, τι πρέπει να δουλεύει. Να δουλεύει και να σταματάει. Να μπορεί να πιάνει θερμοκρασία δωματίου.
1: Σταματάει.
0: Τι σταματάει στους 18, πότε θα σταματάει, όταν καεί.
1: 16.
0: Στους 16, α, σταματάει.
1: Πότε. Να ρωτήσω.
0: Στα 6 χρόνια και πάω και καινούριο.
1: Λέει ότι σε ένα κλιματιστικό το καλοκαίρι δεν πρέπει να κατεβάζεις λιγότερο από 24 βαθμούς το κλιματιστικό σου.
0: Δεν πρέπει.
1: Και θα κάνω εγώ την εξής απορία. Γιατί τα κλιματιστικά, τα κομπιουτεράκια, το μπλίγκι, μπλίγκι, μπλίγκι, έχει 16, 17, 18.
0: Γιατί σου λέει, βάλτο στο τούρμπο λίγο να δροσίσει γρήγορα το χώρο και μετά πήγαινε το 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Μια βλακεία και μισή.
0: Δεν σου λέει κάτσε όλη νύχτα εκεί και βγάλε παγάκια.
1: Δεν βγάζει παγάκια όμως. Πολύ
0: καλά. Εσύ θα βγάλει παγάκια.
1: Που, οι περισσότεροι,
0: που οι περισσότεροι είναι και ωραίο αυτό. Βάζουν το κλιματιστικό στους 20.
1: Και έχουμε πάπλωμα.
0: Πες μου, είσαι ανομαλία τώρα δηλαδή. Αχ, τι ωραίο. Εγώ το παιδιά το καλοκαίρι κοιμάμαι με κουβέρτα. Ναι, λέει, ρε.
1: Όχι, όχι, την κουβέρτα αυτή, την μαλλιαρή. Πάπλωμα.
0: Παπλωματάκι,
1: άντε. Δεν φεύγει το πάπλωμα χειμώνα καλοκαίρι.
0: Δεν καίει τσάμπα το κλιματιστικό.
1: Όχι, δροσιά στο χώρο μέσα ζέστα.
0: Παιδιά, η ανομαλία είναι θεϊκή στην Ελλάδα. Συμφωνώ και εγώ το. Εγώ το βάζω 16, 18 νομίζω πάει εμένα. Ναι. Ένα τέταρτο να μπει έτσι ο παγετός και μετά το πάω 24, 25.
1: 25.
0: Το βράδυ που κοιμάμαι το βάζω και 26.
1: 26!
0: Ναι, για να πιάνει θερμοκρασία, να σταματάει, να ξεκινάει. Ζέστα. Να πιάνει, να ξεκινάει.
1: Τώρα που το συζήτησες, το βράδυ λέει ό,τι θερμοκρασία. Το καλοκαίρι, έτσι. Ό,τι θερμοκρασία και αν έχει έξω, η σωστή λειτουργία του air condition είναι στους 24 βαθμούς όλο το βράδυ. Μια βλακία και μισή, παιδιά.
0: Ρε, άλλο αν ζεσταίνεσαι, βγάλε το πάπλωμα.
1: Δεν μπορώ. Αφού θα με φάει ο μαρμάγκας, ρε.
0: Μαρμάγκας, μωρή κούλη.
1: Δεν μπορώ, εγώ φοβάμαι.
0: Θα σε φάει η ΔΕΗ. Αν είναι να το αγλιτώσω τη ΔΕΗ, σε φάει και ο μαρμάγκας, θα σε φάει και ο θέλει.
1: Δεν μπορώ. Το ποδαράκι ποτέ έξω.
0: Ω Παναγία μου.

0: εβδομάδα, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Είμαι πολύ καλά, εσύ?
0: Πάρα πολύ καλά και εγώ, θέλω σήμερα μια χάρη. Να μου δώσεις το αυτοκίνητο σου.
1: Γιατί?
0: Να πάω μέχρι το Optics Poly να πάρω γυαλιά.
1: Δεν γίνεται.
0: Γιατί?
1: Δεν γίνεται.
0: Γιατί?
1: Το θα το χρησιμοποιήσω. Έχω να πάω στη βράβευση της Λιόλιου.
0: Καθόν το βράδυ.
1: Δεν έχει σχέση, δεν έχω βενζίνη.
0: Είναι κλειστά τα μαγαζιά. Δίπλα είναι το βαθύ αυλή. Δεν είναι μακριά, δεν σου κάψω.
1: Άντε να στο δώσω.
0: Θα σου κάψω 2 ευρώ, θα στο δώσω.
1: Άντε να στο δώσω.
0: Θα σου πάρω γυαλιά. Θα σου πάρω γυαλιά να για νυχτερινή έξοδο, γιατί έχουμε και από αυτά. Mm. Δηλαδή δεν θα βγεις έξω, αγάπη μου, τώρα να πας στη Λιόλιου, καλή ώρα. Και δεν θα πάρεις ένα γυαλί να πας. Κόστα. Gucci, Armani, ό,τι θέλεις έχουμε με 60% έκπτωση μόνο στο Optics Poly Κανάρι 7 Βαθιαβλίδος. Βρείτε τη φίλη μου την πόλη και πείτε: θέλω γυαλί να βγαίνω τη νύχτα έξω.
1: Ναι.
0: Μπορεί να ακούγεται κουλό, αλλά χωρίς γυαλί μην βγεις το βράδυ.
1: Λένε.
0: Πώς θα γυρίσεις το πρωί?
1: Να βοηθήσω λιγάκι. Ναι. Όταν βγεις έξω και πας σε κάποιο έτσι, σε μια μπουζουκλερή,
0: ναι,
1: και θέλεις να βάλεις γυαλιά, μαύρα.
0: Μαύρα γυαλιά.
1: Αν θες βράδυ έξω.
0: Ναι, ναι, πάρε ηλεκτροκόλληση.
1: Άσε μας πουλάκι μου,
0: αφού δεν ξέρεις από μόδα τώρα. Τα πιο μοδάτα είναι μόνο στο Optics Poly Κανάρι 7 Βαθία Βλίδος. Εκεί θα βρεις τα πιο μοδάτα.
1: Εγώ δεν ξέρω από μόδα. Εμένα είπε αυτή η ξανθιά.
0: Πού ξέρεις εσύ από μόδα, αγάπη μου, έτσι? Τι φοράς τώρα, τι είναι αυτό τώρα?
1: Δεν ήξερα να βάλω το λεοπάρδο.
0: Τι φοράς για να δω? Λος Άντζελες. Φοβερό! USA!
1: Grand Theft Auto!
0: Ναι! Τον τραπ τον έχει στην πλάτη!
1: Προχώρα, βρε, προχώρα!
0: Άι, Μάρι, ξέρεις από μόδα τώρα, μας πεις εμάς τώρα που βγαίνουμε έξω και πέφτουν τα παλικάρια το να πεις απ' άλλο. Σε παρακαλώ.
1: Δεν θα μιλήσω. Δεν θα κρατιέμαι.
0: Όχι, μίλα. Μίλα, θα σας πω αύριο τι έπαθα με την ανιψιά που πήγα.
1: Να μας πεις για την ανιψιά σου.
0: Όχι, θα πω.
1: Τι έκανε?
0: Τι έκανε, τι βάλα τιμωρία, μωρέ.
1: Γιατί, μωρέ, το καημένο το κορίτσι.
0: Άσε με, μωρέ, με την ανιψιά. Στεναχωρέθηκα, πήγα να τη δω και εγώ την έκανε, βάλα τιμωρία. Γιατί ξύρισε τη γάτα.
1: Τι έκανε?
0: Ξύρισε τη γάτα.
1: Την καημένη τη γάτα.
0: Ναι, και τη λέει η μάνα, γιατί ξύρισε τη γάτα. Γιατί λέει, άκουσα τον μπαμπά που έλεγε στην ονά πως λατρεύει το ξυρισμένο τη γατή. Και εγώ ξύρισα το γατή.
1: Τι έκανε? Τι είπε ο παπάς?
0: Όχι ο παπάς, ο μπαμπάς!
1: Ο μπαμπάς!
0: Είναι και γουφί!

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Στο καφέ Morning Show.
1: Μόνο αυτό.
2: Στο καφέ 104,8. Με το λα λα λα, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού.
3: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
4: Κατέβασε το λα λα λα.
2: Κατέβασε το λα λα λα.
3: Σε iOS και Android.
5: Αλλημινήσεις. Πίτσα, πίτσα,

0: pizza και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
7: Ρε εσύ, εσύ τα βλέπεις όλα αυτά.
8: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
7: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
8: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
7: 60%? Πολύ καλό αυτό.
8: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
7: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
8: Optics Poly.
7: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
9: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
10: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
9: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
10: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
9: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
10: Είναι η παρέα,
9: οι αγώνες.
10: Οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
2: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
10: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
11: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
12: What did you steal?
13: Secrets.
14: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
12: Are they people? No. Are they human?
13: Oh my God.
14: Αυτόν τον Ιούνιο.
15: This 79-year cover-up has to end.
14: Η μέρα αποκάλυψης.
15: You don't need to fear them.
16: I fear us.
14: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
17: Κινηματογράφος Μάγια, Αβάντων 83. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου.
18: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
19: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
18: Στην τράπεζα πήγες?
19: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
18: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
19: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
18: Και αυτή σου μύρισε?
19: Αυτή κι αν μου μύρισε.
18: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
19: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
18: Στον Αλεμπινίση?
19: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
18: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
19: Εντάξει, θα φας τώρα?
18: Όχι.
19: Θα φας?
18: Όχι.
19: Θα φας?
18: Ναι.
2: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
18: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
18: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
18: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
18: Ανάποδα ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
3: Γιώργος και Μαρία.

0: Πάμε να τον αλύσουμε και σήμερα στο 2-10-300-104-8. Ένα πολύ γνωστό τραγούδι σε ρυθμούς λαλαλά μας φέρνει η Μαρία και εμείς καλούμαστε βέβαια και να το καταλάβουμε αλλά και να το τραγουδήσουμε. Είσαι έτοιμη?
1: Πανέτοιμη.
0: Είναι πανεύκολο?
1: Πανεύκολο.
0: Κατάλαβα. 2-10-300-104-8. Παίζω και εγώ μαζί σας. 1, 2, 3 και...

0: Δεν κατάλαβα. 2-10-300-104-8. Για έλατε ρε παιδιά, ποιο είναι το σημερινό μας λαλαλα.
1: Σοκ FM 104,8. Σήμα

0: να βρούμε το σημερινό μας λαλαλα στο 2-10-300-1048. Ακόμα μια μοναδική εκτέλεση από τη Μαρία. 1, 2, 3 και... Καλημέρα. Καλημέρα Μαρία.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Μαράκι μου. Τραγούδισε μου το λαλαλα της Μαρίας, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Συγγνώμη αν θα ακουστώ κάπως.
0: Όχι, μια χαρά. Εδώ ακούμε τη Μαρία. Εδώ ακούμε τη Μαρία, ρε Μαρία.

0: χαρά και μείνε στη γραμμή για το δωράκι. Σα ευχαριστούμε πολύ. Οι δικές σας προτάσεις για λαλαλα, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε στο Viber 697-800-1048. Να προτείνετε στη Μαρία τα αυριανά μας λαλαλα και τα θέλουμε να είναι και καλοκαιρινά, σωστά?
1: Βέβαια.
0: Να είμαστε στο mood και στο κλίμα. 697-800-1048.
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα, αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
2: Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
2: Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show.
2: Μόνο αυτό!
3: Στο καφέ 104,8.

0: Και επειδή είναι Δευτέρα, τσακαροδευτέρα, το βράδυ μην μαγειρέψει κανένα. Έχουμε τον Αλυμπινίση, την πινσαρία. Αλυμπινίση θα μα φέρει τα πιο ωραία, την πιο ωραία πίτσα, την πιο ωραία πίνσα και πενιρλή πίνσα. Δοκιμάστε μοναδικέ μακαρονάδε και δοκιμάστε βέβαια και θα πάρετε μία πίτσα μαργαρίτα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Με φρέσκια μοτσαρέλα από πάνω.
0: Εννοείται. Θα πάρετε μία μερίδα τηγανιτέ πατάτε και μία μακαρονάδα. Καταβάλλετε όλα πάνω στην πίτσα. Καρμπονάρα.
1: Ε, παιδιά, δεν το μπορώ.
0: Μην το φά.
1: Καθένα... Δεν λες κάτι φυσιολογικό να πάρουμε. Μία πεπερώνη, ας πούμε, με έξτρα καρμπονάρα, μακαρονάδα και σκορδόψωμο.
0: Βάλτε όλα πάνω. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι συνδυασμό θέλει. Θα μου πεις εμένα τι θα κάνω. Όχι. Μπράβο, εσύ μπορεί να την πάρει πεπερώνη.
1: Τι προτείνει στου ακροατέ μα.
0: Προτείνω, παιδιά, να πάρετε και πολύ ωραία smile. Πίνσα smile. Δοκιμάστε τη και με γύρο κοτόπουλο και με γύρο χοιρινό. Είναι μοναδικό. 22-210-25-20 πινσαρία Λιμπινίση σε περιμένει.
1: Λοιπόν, σήμερα η μέρα έχει έντονο συναισθηματικό και τυχερό χαρακτήρα. Έχουμε μια θετική σύνοδο τη Αφροδίτη με τον Δία που ευνοεί σχέσει, κοινωνικέ επαφέ, συμφωνίε και όμορφε στιγμέ. Πιο ζώρικα όμω θα περάσουν καρκίνη, ζυγή, εγώκερη και ψαράκια. Κρύε, η Σελήνη περνά στο ζώδιό σου και σου δίνει ενέργεια και αυτοπεποίθηση. Καλή μέρα για πρωτοβουλίες και νέα ξεκινήματα. Η μέρα σου 1-9. Ταύρε, έχεις ανάγκη να κινηθείς πιο ήρεμα και στρατηγικά. Κάτι που ετοιμάζει το παρασκήνιο προχωρά θετικά. Η μέρα σου είναι 1-8. Δίδυμε, φίλοι, επαφές και νέες γνωριμίες σε ευνοούν ιδιαιτέρως. Η επικοινωνία γίνεται το μεγάλο σου πλεονέκτημα σήμερα. Η μέρα σου είναι 1-9. Καρκίνε, υποχρεώσεις και επαγγελματικά θέματα απαιτούν ψυχραιμία. Μην πιεστείς να δώσεις απαντήσεις πριν να είσαι έτοιμος. Η μέρα σου 1-6. Λιονταράκια μου, η αισιοδοξία επιστρέφει και βλέπεις νέες προοπτικές. Ευνοούνται σχέδια, ταξίδια και ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Η μέρα μας 1-9. 10 βασικά. Παρθένε, οικονομικά και πρακτικά ζητήματα μπορούν να βελτιωθούν. Κράτα την υπόσχεσή σου στις λεπτομέρειες. Η μέρα σου είναι 1-8. Ζυγέ, οι σχέσεις και συνεργασίες χρειάζονται λεπτούς χειρισμούς. Απέφυγε αντιδράσεις που προκύπτουν από παρορμητισμό. Η μέρα σου 1-6. Σκορπιέ, η καθημερινότητα οργανώνεται καλύτερα και νιώθεις πιο ήρεμος. Το καλό κλίμα στο σπίτι σε βοηθά σημαντικά. Η μέρα σου 1-9. Τοξότη, η δημιουργικότητα και η κοινωνική σου ζωή απογειώνονται. Πρόσεξε μόνο τα περιττά έξοδα και τις υπερβολές. Η μέρα σου 1-8. Εγώκερε, οικογενειακά θέματα ζητούν λίγο περισσότερο χρόνο. Μην προσπαθείς να ελέγξεις καταστάσεις που δεν εξαρτώνται από εσένα. Η μέρα σου 1-7. Υδροχόε, συζητήσεις, μετακινήσεις και νέες ιδέες σε βάζουν σε κίνηση. Η μέρα σου 1-9. Και ψαράκια, η κούραση ή η συναισθηματική φόρτιση είναι πιο έντονη σήμερα. Δώσε χώρο στην ξεκούραση, η μέρα σου είναι 1-6.
2: Γιώργος και Μαρία. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
3: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
6: Ουτοπιμέρι.
4: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
5: Και αυτό παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
6: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
6: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
6: Άννα γεια σου. Έχει και την παράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
6: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
6: Τηλέφωνο 22-21-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλυμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλυμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλυμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλυμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλυμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
7: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τίνιακος. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Μαμά, θέλω περιποίηση.
10: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
9: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
10: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
11: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
12: Destral Δεδούσης. Το έχει.
11: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
12: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
11: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
12: Destral. Το έχει.
11: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
12: Είπαμε. Destral. Το έχει.
11: Και κάτι για τον κήπο.
12: Το έχει πριν το ζητήσεις.
11: Destral AVE, αφή δεδούση.
12: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, το έχει.
11: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
12: Τηλέφωνο 22 950 35 005.
10: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
13: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
14: Weekend parties. Stay salty at Two's Beach Bar and Waterski Park.
10: Πολιτικά Ευβοίας.
15: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
16: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
17: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι, Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
18: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
19: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 25 20.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
20: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

μόλις ξεκίνησε μια ολοκένουργια εβδομάδα και φυσικά είμαστε χαρούμενοι. Παιδιά, μπορεί να είναι Δευτέρα, αλλά νέα εβδομάδα, όλα νέα. Όλη η διάθεσή μας είναι ανεβασμένη στα ύψη. Σοκ FM 104,8, Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Την καλημέρα μου, τα φιλιά μου. Περιμένω το μήνυμά σου στο Viber του Σοκ στο 697-800-1048. Δυναμώνει ένταση και ξεκινάμε με πολύ, πολύ και συνεχόμενη μουσική.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Άσε, γιατί έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Διάβασα μια έρευνα. Λέει, κάνοντας σεξ, λέει, 21 φορές το μήνα.
2: Το μήνα.
1: 21 φορές το μήνα αυξάνεις, λέει, τη ζωή σου κατά 6-7 χρόνια.
2: Σε ποια χρονιά?
1: Δεν ξέρω, χάρηκα που σας γνώρισα. Μάλλον αύριο δεν θα είμαι εδώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Σοκ FM 104,8 Ηλίας Βρετός και μάτια μου αφιερωμένο στην Αθανασία με πολύ αγάπη. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Και θα τρελαθείς με αυτό που θα σου πω. Αν ετοιμάζεσαι για το γάμο σου ή αν ψάχνεις ένα όμορφο έτσι δώρο για τη μέλουσα νύφη, γιατί γίνεται παιδιά χαμός και φέτος από τους γάμους, δόξα τω Θεώ. Στο Unicorn θα βρεις υπέροχες νυφικές ρόμπες και νυχτικάκια για τις ξεχωριστές αυτές μέρες και για τις ξεχωριστές αυτές στιγμές της προετοιμασίας. Κομψές επιλογές που κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις στιγμές πριν από το μυστήριο. Οπότε παίρνα μια βόλτα Unicorn Κριεζότου 41 ακριβώς στο κέντρο της Χαλκίδας και θα τα βρεις όλα. Νατάσα Θεοδωρίδου έρχεται σε πολύ πολύ λίγο με το φορτηγό και εγώ επιστρέφω κοντά σου.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 100,8.
3: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
2: Προσέχουμε.
1: Προνοούμε.
2: Προτιμάμε Vision Pro.
1: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
2: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853.
3: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
4: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.

0: Σταρά, περισσότερα από 20 εινοποιοί ατιστερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσιγνωσίας. Ινικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο.
1: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
2: Τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, οι αγαπημένοι συνεργάτες του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα συναντιούνται σε μια μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στα τραγούδια που σφράγισαν τις ζωές μας. Τραγουδούν οι Διονύσης Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Μαριάννα Κατσιμίχα και Steve Tesser. Συμμετέχει ο Γιάννης Ζουγανέλης. Opening Act, Remade the Band. Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στο Θέατρο Ορέστη Μακρύ στη Χαλκίδα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.gr και στα Γαλατικό Χωριό, Plan B και Οδός Ονείρων.
3: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
4: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
3: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
4: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
3: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
4: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
3: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
4: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
3: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
4: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
3: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
4: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
3: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
4: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
3: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
4: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
3: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
4: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
4: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλυμπινήσεις πινσαρία.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσι θα πας.
4: Ανάποδα ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσι θα φας.
5: Η ώρα είναι 11:30.
6: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
7: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Είστε έτοιμοι!

FM 104,8. Την καλησπέρα μου σε εσένα που συντονίστηκες μόλις τώρα στην παρέα μας. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Πολλά φιλιά στη Μιράντα που λέει: καλή εβδομάδα να έχουμε χωρίς σεισμούς. Παιδιά, πραγματικά, τι ήταν αυτό που έγινε χθες? Εσείς κουνηθήκατε. Για στείλε μου το μήνυμά σου στο Viber του Σοκ στο 697-800-1048. Να μου πεις αν κατάλαβες τους χθεσινούς σεισμούς, οι οποίοι ήταν τρεις παιδιά στο σύνολο και ένας σήμερα το πρωί, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στις 5 στην ίδια περιοχή. Εμείς ήμασταν χθες στη θάλασσα και επειδή ήμασταν σε αυτά τα κρεβάτια, νιώθω κάποια στιγμή την ώρα που κοιμίζω τον μικρό έτσι ένα δυνατό κούνημα και λέω κάποιος ανέβηκε στο κρεβάτι. Αλλά όχι, παιδιά, ήταν σεισμός. Τι να πεις? Τι να πεις για μένα, λέει και ο Κωνσταντίνος Αργυρός που έρχεται αμέσως τώρα και το αφιερώνω στην Μαρία από Αρτάκι. Δυναμώνεις ένταση και συνεχίζουμε.

Σου καφέ με 104,8-29 βαθμοί Κελσίου. Θα φτάσει μέχρι 31 σήμερα και από αύριο ανεβαίνει κι άλλο. Απορώ για εσάς που βγαίνετε έξω και σας βλέπω χωρίς γυαλιά ηλίου. Παιδιά, εγώ οριακά έκανα προπόνηση σήμερα το πρωί και είχα τα γυαλιά ηλίου μου μαζί και τα έβαλα από ένα σημείο και μετά γιατί δεν άντεχα. Vision Bros. Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Θα βρεις τα πιο ωραία γυαλιά, θα βρεις πάρα πολλές επιλογές από πιο μοντέρνα σχέδια μέχρι πιο κλασικά και πρέπει λίγο να κοιτάξεις τα μάτια σου. Οπότε, αν δεν έχεις προμηθευτεί ένα ζευγάρι γυαλιά ή αν έχεις αυτά τα ζευγάρια γυαλιά που πολλοί μπορεί να έχουμε στο σπίτι μας, τα οποία δεν είναι καλά ποιοτικά, να τα αλλάξεις, όχι τώρα, χθες έπρεπε να τα αλλάξεις. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα, 22-21-0-88-53. Κατερίνα Λιόλιο έρχεται αμέσως τώρα για να φέρει το λογαριασμό εδώ, στον Σο Καφέ με 104,8. Παρακούμε την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας και αμέσως μετά σου έχω Γιώργο Λεμπέση με Δέσποινα Βανδύ. Τι να σου πω τώρα.

0: Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
1: Κατέβασε το λαλαλα.
0: Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android. Yeah.

0: Και όχι, δεν υπάρχουν πάντα οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Μου στέλνετε πολύ μήνυμα γιατί σηκώθηκα. Ήμουν με πάρα πολύ λίγες ώρες ύπνο, παιδιά. Γιατί έχω τον μικρό άρρωστο και ξύπναγα μέσα στο βράδυ. Όμως σηκώθηκα για να πάω να κάνω την πρωινή γυμναστική. Και μου στέλνετε, γιατί σηκώνεσαι πρωί-πρωί να κάνεις γυμναστική? Γιατί, παιδιά, θέλω να τρώω γλυκά. Δεν μπορώ να αντισταθώ στα γλυκά που έχει στο Queen Vanilla στην παραλία Χαλκίδας, εκεί Μακάριου 13. Τι να σου πω, να σου πω για τις βάφλες, να σου πω για τα σιροπιαστά που έχει, για να σου πω για το cheesecake, για τις γεύσεις σε παγωτό, το ένα καλύτερο από το άλλο. Οπότε εγώ σηκώνομαι να κάνω τη γυμναστικούλα μου για να μπορώ να πηγαίνω εκεί πέρα, να τρώω τα γλυκά μου, να πίνω και τα κοκτέιλάκια μου, γιατί έχει βγάλει κάποια κοκτέιλ, παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Οπότε παίρνα και εσύ Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας, θα φας το γλυκό σου, θα φας τη βάφλα σου, θα πιεις τον καφέ σου αλλά και το κοκτέιλάκι σου και θα περάσεις όλη σου τη μέρα εκεί χαλαρά και όμορφα. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Μένεις εδώ γιατί επιστρέφω με Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
3: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και την Παπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221 051 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
7: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
8: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
9: Μαρία,
10: τι είπες?
9: Πόλη,
10: τι είπες? Δεν άκουσα.
9: Άστο. Αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
6: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
11: Τι είπε το παιδί?
9: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
6: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
12: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
13: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
12: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
13: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
14: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στη παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
15: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
12: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
16: Δεν υπάρχει δικαιολογία. Υπάρχει μόνο ο τρόπος. Aquagym στο Κιμέλια Project. Και οι θερμίδες. Φτιάχνει σώμα. Σου δίνει δύναμη χωρίς να ταλαιπωρεί. Μέσα στο νερό. Με ρυθμό, αντίσταση και ενέργεια. Φτιάξε κορμί. Δροσίσου. Νιώσε καλά. Κιμέλια Project. 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Δεν σε περιμένει κανείς. Εσύ θα το κάνεις για σένα.
17: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
11: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς Μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας. Τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς κι εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
18: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
19: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Μεσημεράκι Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε εσένα που συντονίστηκες μόλις τώρα εδώ στην πιο όμορφη παρέα, στην πιο όμορφη μουσική, στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας, Rock FM 104,8. Στεφανία Σταματίου στο μικρόφωνο, η Αθανασία παιδιά μου λέει: Αρσενικό λέει δεν είναι ο σεισμός. Για εκτόνωση τι θα κάνει, τη γη θα ταρακουνήσει. Rock FM 104,8. Περιμένω και το δικό σου μήνυμα στο 697-800-1048. Δυναμώνει ένταση. Έρχεται Κωνσταντίνος Αργυρός, ολοκένουργιο καμπάνες. Εννοείται θα το χορέψουμε και θα το τραγουδήσουμε μαζί.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Όποιος θέλει κοπέλα για σοβαρή σχέση,
2: ναι.
1: Έχω μια φίλη,
2: ναι.
1: Και σκεφτείτε ότι με ρώτησε από ποιο λουλούδι βγαίνει το ανθότυρο. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να στείλει μηνυματάκι στο Viber.
2: Τέτοια απορία, ας πούμε, με το από ποιο λουλούδι βγαίνει το ανθότυρο,
1: ναι.
2: Θα μπορούσα να έχω, ρε παιδί μου, από ποιο δέντρο βγαίνουν τα χαρτονομίσματα.
1: Έχω δύο φίλες.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Ποιος να μου το πει, Λίλα και το Κέλ, πραγματικά ποιος να μου το πει ότι αυτό το τραγούδι δεν θα ξεκολλάει από το μυαλό μου. Στο καφέ με 104,8, Στεφανία Σταματίου στην παρέα σου. Και παιδιά, σήμερα 9 η ώρα το βράδυ η μουσική του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα επιστρέφει στο θέατρο Ορέστη Μακρύ στη Χαλκίδα. Οι φίλοι και οι συνεργάτες του τιμούν τα τραγούδια, την ευαισθησία και τις ιστορίες που αγαπήσαμε. Στη σκηνή θα είναι ο Διονύσης Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Steve Teaser και με τη συμμετοχή του Γιάννη Ζουγανέλη. Opening Act Remade the Band. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.gr και στα φυσικά σημεία Γαλατικό, χωριό Plan B και Οδός Ονείρων. Προλαβαίνεις λίγο ακόμα.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ok!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι grande πάντα. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
6: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
9: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
10: Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβίας.
11: What did you steal?
12: Secrets.
13: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
11: Are they people?
12: No.
11: Are they human?
12: Oh my God.
13: Αυτόν τον Ιούνιο.
14: This 79-year cover-up has to end.
13: Ημέρα αποκάλυψης.
14: You don't need to fear them.
15: I fear us.
13: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
16: Κινηματογράφος Μάγια, Αβάντων 83. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου.
17: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
18: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση?
19: Τρώω πίτσα.
17: Στην τράπεζα πήγες?
18: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
17: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
18: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
17: Και αυτή σου μύρισε?
18: Αυτή κι αν μου μύρισε.
17: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
18: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
17: Στον Αλεμπινίση?
18: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
17: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
18: Εντάξει, θα φας τώρα?
17: Όχι.
18: Θα φας?
17: Όχι.
18: Θα φας?
17: Ναι.
16: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
17: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
16: Και ακριβώς απέναντι.
17: Και λίγο διαγώνια.
16: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
17: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
16: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
17: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
16: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

Βρε παιδιά, το λέω, το ξαναλέω και θα το ξαναλέω. Τα γυαλιά δεν είναι για να τα διαλέγεις βιαστικά. Είναι κάτι που το φοράς καθημερινά, σε χαρακτηρίζει, δίνει και πάρα πολύ στο στυλ σου. Εννοείται ότι σου αλλάζει όλη την εμφάνιση και όλο το πρόσωπο. Είναι διαφορετικό να τον βλέπεις τον άλλο με γυαλιά και διαφορετικό χωρίς, οπότε μπορείς να απογειώσεις το στυλ σου. Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Αν θέλεις να αλλάξεις τα γυαλιά σου ή αν είσαι σε φάση να αγοράσεις ένα καινούριο ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή γυαλιά οράσεως, θα πας εκεί, θα σε βοηθήσουν, θα στα κατεβάσουν όλα να τα δοκιμάσεις μέχρι να βρεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα 22 21 0 88 53. Γιατί τα μάτια μας θέλουμε να τα προσέχουμε, γιατί εξαιτίας σου μπορεί να γίνει κάτι με τον ήλιο. Νίκος Οικονομόπουλος και εξαιτίας σου έρχεται αμέσως τώρα στο FM 104,8.

0: Και όχι μόνο δεν βρέχει όπως λέει η Αναστασία, έχει ήλιο, έχει υπέροχη θερμοκρασία, ζεστούλα παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε αρχίσει και φοράμε ανοιχτά. Κορίτσια μου, αν έχετε φόρεμα με ανοιχτή πλάτη, ένα νόμο ή στράπλες, στο Unicorn θα βρείτε πολυμορφικά και στράπλες σουτιέν, λαστέξ, καπς, πάτσεις και ειδικά αξεσουάρ που κάνουν το ρούχο να εφαρμόζει τέλεια. Ειδικά τώρα υπάρχουν και κάτι αυτοκόλλητες ταινίες που δεν χρειάζεται καν να φορά σουτιέν, δεν χρειάζεται καν να σε πιέζει, δείχνει και τέλειο όλο το σώμα. Είναι από εκείνα τα προϊόντα που πολλές φορές δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν μέχρι να τα χρειαστούμε και να μας λύσουν τα χέρια. Οπότε παίρνα μια βόλτα από το Unicorn, κρυεζό του 41 στη Χαλκίδα, για να έχεις τη λύση σε όλα αυτά που θέλεις. Γιώργος Σαμπάνης, και τι θέλω εγώ με σένα, θα το ακούσεις αποκλειστικά εδώ, Shock FM 104,8, ολοκένουργια τραγουδάρα που ήδη έχουμε αγαπήσει.
1: Shock FM 104,8, πρώτη μετάδοση. Όσο και

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Το καλοκαίρι μου. Και επειδή το καλοκαίρι, παιδιά, δεν είναι μόνο πρωινό καφέ και παγωτό, είναι και τα βράδια μα, οι βόλτε μα στην παραλία, τα κοκτέιλ με την παρέα μα. Στην παραλία τη Χαλκίδα Μακαρίου 13, το Queen Vanilla σε περιμένει από το πρωί να πιει τον καφέ σου, να φά τα γλυκά σου, τι βάφλε σου, τα σιροπιαστά σου, τι υπέροχε κρέπε και αλμυρί, αλλά και πάρα πολλές επιλογές σε γλυκιά. Οπότε παίρνα μια βόλτα, το βράδυ θα πιεις και τον δροσερό κοκτέιλ. Και η καλύτερη θέα είναι αυτή, η παραλία Χαλκίδας, Μακαρίου 13 και Queen Vanilla. Το καλοκαίρι εκεί θα το περνάμε, παιδιά. Κωνσταντίνος Αργυρός και σε αγαπάω, γιατί έρχεται σε λίγο και εγώ επιστρέφω σε αυτή την όμορφη παρέα για να ξεκινήσουμε την τρίτη μας ώρα.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα.
3: Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Κι αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν.
9: Μόνο Ντεστράλ δε δούσεις.
8: Αλουμίνιο, σίδηρος.
9: Και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
8: Άρα ξεκινάμε.
9: Φύγαμε για Ντεστράλ δε δούσεις.
8: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005. Και στο destralishop.gr. Destral Vedusi, η βάση για κάθε κατασκευή.
10: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223-058-220. Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homewear για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζό του 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
11: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
12: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Μόνο επιτυχίες τις ακούμε εδώ παρέα καθημερινά από τις 11. Είμαι μαζί σου, Στεφανία Σταματίου στο μικρόφωνο, στο καφέ με 104,8. 697-800-1048 το τηλέφωνο του Viber. Μου στέλνεις το μήνυμά σου, μου λες τα νέα σου, μου λες πως ξύπνησες, μου λες πως ξεκίνησε η εβδομάδα σου και δυναμώνεις ένταση γιατί συνεχίζουμε με πολλή μουσική. Συνεχόμενες επιτυχίες. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια έρχεται αμέσως τώρα και σου έχω πολλά, πολλά, πολλά τραγούδια. Για πάμε.

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Και είναι δύο κυνηγοί και έχουν αράξει και συζητάνε. Κάποια στιγμή η συζήτηση, ρε παιδί μου, πάει για τα σκυλιά του. Ρέσει του λέει ο ένα, ρέσει, ρέσει.
3: Καλό το σκυλί σου, καλό.
2: Του λέει μοναδικό, παράλληλο, λέει ο άλλο. Έλα ρε, έλα ρε. Και τι πιάνει εύκολα. Τσιμπούρια.
4: Γιατί?
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Shock FM 104,8. Ακούστε.

0: Στο καφέ με 104,8 και μια μαργαρίτα, η αλήθεια είναι θα την έπινα, παιδιά, τώρα. Γενικά, εμένα το καλοκαίρι αυτό είναι το καλύτερό μου, να κάθομαι έτσι και μέρα να πίνω κοκτέιλάκι. Κοκτέιλάκια πάρα πολύ ωραία θα βρεις στο Queen Vanilla στην παραλία Χαλκίδας Μακαρίου 13. Θα βρεις και γλυκά, αλλά θα βρεις και πάρα πολλές γεύσεις σε κοκτέιλ που έχουν βγάλει πάρα πολύ ωραία. Τι να σου πω, το ένα καλύτερο από το άλλο. Έχει τώρα κοκτέιλ τυραμισού, έχει κοκτέιλ εκμεκ. Έχει το Queen V που είναι από τα αγαπημένα μου και έχει και το Dubai Chocolate που το δοκίμασα την προηγούμενη φορά και πραγματικά έπαθα σοκ, σοκ, σοκ. Μακαρίου 13 Queen Vanilla, εκεί θα είναι το στέκι σου από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Στο καφέ με 104,8 επιστρέφω με Νίνο και Ζόζεφιν. Τι κάνεις?
1: Με το La La La, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το La La La και ακούμε σπαντού.
1: Κατέβασε το La La La, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιπινής.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει, επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
4: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948-55-9969. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
5: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
6: Προσέχουμε.
5: Προνοούμε.
6: Προτιμάμε Vision Pro.
5: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
6: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853.
7: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνου. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
8: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
9: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
10: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
9: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
10: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
9: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
10: Είναι η παρέα,
9: οι αγώνες,
10: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
11: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
10: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
12: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
13: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
14: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
13: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
14: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
13: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
14: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
13: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
14: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
13: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
14: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
13: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
14: Τον Αλυμπινίση εσύ.
13: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
14: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
13: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
14: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
13: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
14: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
14: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
14: Ανάποδα ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
15: Η ώρα είναι 1:30.
16: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
17: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
18: Γιατί? Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
19: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
20: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
21: Είστε έτοιμοι?

0: Τι κάνει.
1: Σου καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου στην παρέα σου και κορίτσια μου, αν ετοιμάζεστε για τις πρώτες σας εξορμήσεις στη θάλασσα, περάστε μια βόλτα από το Unicorn στην Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα. Θα βρείτε μαγιό για άντρες, για γυναίκες, για παιδιά, υπέροχα beachwear και όλα όσα χρειάζεστε για το καλοκαίρι. Μεγάλη ποικιλία και ανθρώπους που θα σε βοηθήσουν να διαλέξεις πραγματικά αυτό που σου ταιριάζει. Unicorn Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα. Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες έρχεται αμέσως τώρα, το αφιερώνω στον Αργύρο. Γύρι με πολύ πολύ αγάπη και εγώ επιστρέφω με Αναστασία εδώ για να τα σπάσουμε.
2: Shock FM 104,8. Σήμα.

Εννοείται το λέει η Αναστασία και εμείς τα σπάμε, παιδιά. Στο καφέ με 104,8 ολοκένουργια τραγουδάρα από Αναστασία. Έχει γίνει πανικός ήδη και να δεις τι χαμό θα κάνουμε με αυτό το τραγούδι όλο το καλοκαίρι. Στο καφέ με 104,8, αν ψάχνεις γυαλιά που να έχουν στυλ, ποιότητα και να σε κάνουν και να νιώθεις έτσι όμορφα όταν τα φοράς, τότε θα περάσεις από το Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Είναι το κατάστημα που θα σε βοηθήσει να διαλέξεις σωστά είτε ψάχνεις για γυαλιά οράσεως, είτε ψάχνεις για γυαλιά ηλίου, είτε ψάχνεις για φακούς επαφής, γιατί ξέρεις ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το σχήμα, το πώς κάθεται πάνω σου, το χρώμα, η εφαρμογή, όλα. Αυτό θέλει τους κατάλληλους ανθρώπους που να ξέρουν πώς να σε καθοδηγήσουν σωστά και ίσως να δεις κάτι εσύ στη βιτρίνα, όμως να μην είναι τόσο καλό πάνω σου. Οπότε εκεί θα σου προτείνουν αυτό που χρειάζεσαι. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα 22 21 0 88 53. Πέτρος Ιακωβίδης, και έτσι έχεις μάθει αμέσως τώρα. Πάμε να δυναμώσουμε.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα, αφιερωμένο στη ζωή, έτσι για να ξεκινάει καλά η εβδομάδα μας. Σοκ FM 104,8, Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Πολλά φιλιά να στείλω στον Ιωάννη, στην Ελένη, στον Θάνο, αλλά και στην Μερόπη. Παιδιά, σήμερα έχουμε γιορτή. Δευτέρα, 8 Ιουνίου, μην ξεχάσεις να στείλεις το μήνυμά σου στην Καλλιόπη, στην Πόπη, στην Πίτσα, στον Αυκράτιο και στον Αυκράτη. Σοκ FM 104,8, όπου κι αν είσαι, όπου κι αν πας, μας ακούς μέσα από το FM σου και μέσα από το La La La Radio.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα.
3: Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άννα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948-55-99-69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα. Μαμά, θέλω περιποίηση.
9: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
8: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
9: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22210, 20145.
10: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
8: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
10: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
8: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
10: 60%? Πολύ καλό αυτό.
8: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
10: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
8: Optics Poly.
10: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
11: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
12: Σάββατο 13 Ιουνίου, η Νικά στον Εύρυπο. Η Χαλκίδα αποκτά το δικό της σκηνικό γεγονός. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, περισσότερα από 20 εινοποιεία της στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσηγνωσίας. Η Νικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο.
13: Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
14: Stay salty at Two's Beach Bar and Water Ski Park.
15: Πολιτικά ευβίας.
16: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
3: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΕΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ και να το κάνουν πραγματικότητα.
15: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972 150 208.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρτς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Για 104,8 ευρώ μετρητά. Τι είναι αυτό?
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι αμαξοστοιχεία τρένου. Η παλιά αμαξοστοιχεία.
0: Α, ποια περιοχή είσαι?
1: Αμαλιάδα.
0: Αμαλιάδα. Λενά.
1: Ναι.
2: Μπράβο, Λενά! Ναι, ρε, Λενά!
1: Αλήθεια!
0: Αλήθεια, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Λένα, μου συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Δεν το πιστεύω.
3: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Στηρίζουμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
8: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
9: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
8: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
9: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
10: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
11: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
8: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
12: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας, τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
13: Τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, οι αγαπημένοι συνεργάτες του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα συναντιούνται σε μια μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στα τραγούδια που σφράγισαν τις ζωές μας. Τραγουδούν η Διονύσης Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Μαριάννα Κατσιμίχα και Steve Tesser. Συμμετέχει ο Γιάννης Ζουγανέλης. Opening Act, Pre-Made the Band. Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στο Θέατρο Ορέστη Μακρύ στη Χαλκίδα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.gr και στα Γαλατικό Χωριό. Plan B και οδός ονείρων.
14: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
15: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
14: Στην τράπεζα πήγες?
15: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
14: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
15: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
14: Και αυτή σου μύρισε?
15: Αυτή κι αν μου μύρισε.
14: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
15: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
14: Στον Αλεμπινίση?
15: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
14: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
15: Εντάξει, τα φας τώρα?
14: Όχι.
15: Τα φας?
14: Όχι.
15: Τα φας?
14: Ναι.
15: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
14: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
15: Και ακριβώς απέναντι.
14: Και λίγο διαγώνια.
15: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
15: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
14: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
15: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: τα πάτωμα. Ωραίο, ε!
1: Παλόκα είναι.
0: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
0: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
1: Και αυτό Παλόκα.
0: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
0: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
0: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άννα, γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
0: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
0: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
0: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
6: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223058220. Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
7: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
8: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
9: What did you steal?
10: Secrets.
11: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
9: Are they people?
10: No.
9: Are they human?
10: Oh my God.
11: Αυτόν τον Ιούνιο.
12: This 79-year cover-up has to end.
11: Ημέρα αποκάλυψης.
12: You don't need to fear them.
13: I fear us.
11: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
14: Κινηματογράφος Μάγια, Αβάντων 83. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσις σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Αλμπινίσις. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Το 67% σε παγκόσμια έρευνα σε ανθρώπους που ρωτήθηκαν ποιο είναι το χειρότερο μέρος για να κάνει σεξ κανείς μέσα στο σπίτι, είπε ότι είναι αυτό το σημείο. Σήμερα ψάχνουμε αυτό το μέρος που είναι το χειρότερο για να κάνει σεξ μέσα στο σπίτι.
3: Καλημέρα, παιδιά, το ξέρω, είμαι σίγουρος 100%.
4: Και εγώ είμαι φίλος.
3: Το κοτέτσι.
4: Το κοτέτσι.
5: Στον ερωχήτη της κουζίνας.
2: Πώς θα κάνεις σεξ στον ερωχήτη της κουζίνας?
4: Εύκολα.
2: Πώς, θα έχει τρύπα μέσα?
4: Όχι ρε χάζι, δεν βάζεις τον κόλο σου εκεί.
2: Α.
4: Σκέψου ότι πλένεις τα πιάτα και έρχεται ο άλλος από πίσω και μπαπ.
2: Γιώργο, κάτσε κάτω, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κάτσε κάτω, θα μας κλείσουνε. Λοιπόν,
4: και μπαπ.
6: Επάνω στο πλυντήριο την ώρα που στείλεις τις 1200 στροφές. Γιατί δεν μπορείς να βρεις τρύπα με τίποτα.
2: 1200 στροφές δεν βάζει κανένα στο πλυντήριο, ρε Θοδωρή.
7: Είναι στην καρέκλα της κουζίνας.
4: Μια ερώτηση, στην καρέκλα κάθεσαι εσύ ή εκείνος?
7: Εγώ.
4: Εσύ και αυτός τι κάνει?
2: Γιώργο! Κατερίνα, μην απαντήσεις. Κατερίνα, μπαμπά.
4: Κάτσε, μπορεί να μάθουμε καμιά στάση.
2: Έχασες, Κατερίνα, bye.
6: Το καλοριφέρο ήταν και.
2: Αυτά
4: στα μυστήρια
2: κάνει.
8: Πιο άβολο μέρος να κάνει σεξ μισό πατάρι.
2: Πολύ σκόνη το πατάρι. Έχω και αλλεργίες, ρε παιδί μου, Θόδωρα.
4: Όταν φτερνίζεσαι, δίνεις όθηση στον πίσω.
2: Σε παρακαλώ. Δεν θα ξαναπαίξω με τον θηρίο, ειλικρινά.
7: Ναι, παιδιά, μας έχετε πρέξει. Κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτή τη Μαρία. Πρέπει να την κερδίσουμε.
4: Μάλλον πρέπει να κάνει σεξ. Να γλυκάνε.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.com.

0: sul da Bahia, centro-sul aqui do Tocantins, até o oeste.
1: Σοκ FM 104,8.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
1: Παίζει επιτυχίες.
3: Αλλά μόνο τις επιτυχίες.

λαλαλα. Ο Σοκαφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
0: Shock FM 104,8. Αλυμπινίσης.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Ωχ, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Μαμά, θέλω περιποίηση.
2: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
1: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
2: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
3: Μαρία, τι είπες?
4: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
3: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
5: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
3: Τι είπε το παιδί?
4: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
5: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
6: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
7: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
8: Weekend parties. Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park.
9: Πολιτικά ευβίας.
10: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
11: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
10: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
11: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
10: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
11: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
10: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
11: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
10: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
11: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
10: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
11: Τον Αλυμπινίση εσύ.
10: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
11: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
10: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
11: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
10: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
11: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
10: Και ακριβώς απέναντι.
11: Και λίγο διαγώνια.
10: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
10: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
11: Ανάποδα ρε Γιώργο.
10: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
12: Η ώρα είναι 3:30.
13: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
14: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
15: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
16: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
13: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
17: Είστε έτοιμοι?

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άννα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
6: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
7: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
8: Destral δε δούσεις. Το έχει.
7: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
8: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
7: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
8: Destral. Το έχει.
7: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
8: Είπαμε. Destral. Το έχει.
7: Και κάτι για τον κήπο.
8: Το έχει πριν το ζητήσει.
7: Destral αβέ, αφή δε δούση.
8: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
7: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
8: Τηλέφωνο 22950 35005.
9: Δεν είναι απλώς πλατσούρισμα, είναι εμπιστοσύνη. Είναι αυτοπεποίθηση. Είναι η βάση για ένα παιδί που μεγαλώνει με σιγουριά. Baby and Kids Swimming στο Κυμέλια Project. Για βρέφη από 6 μηνών και παιδιά κάθε ηλικίας. Με πιστοποιημένους προπονητές, ζεστό νερό και απόλυτη ασφάλεια. Γιατί το νερό μπορεί να γίνει ο πιο ασφαλής του σύμμαχος. Κυμέλια Project. 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Κάθε παιδί έχει τη δική του πρώτη βουτιά. Απλώς φρόντισε να γίνει σωστά.
10: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery. 2221 0500 44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
6: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec. Ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
13: Σοκ FM.

Προσοχή παρακαλώ. Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Ποιες τρεις λέξεις δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ μα ποτέ όταν κάνεις έρωτα?
2: Να με πει με άλλο όνομα, ρε παιδί μου, αλλά σκεφτόμουν τρεις λέξεις.
1: Τρεις λέξεις. Ποιες είναι οι τρεις λέξεις που δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ όσο κάνεις έρωτα?
2: Έλα, μάνα μου. Καθόλου δεν θα ήθελα.
1: Όχι.
2: Ποιες?
1: Αγάπη μου, γύρισα.
2: Παιδιά, εντάξει, έλεος.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: χαλαλά το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια στη σκληρή μοναξιά.

0: πιάσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Soccer FM 104,8.
3: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Το νέο το Coffee Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Σταμάτα, άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
4: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
5: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
6: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
5: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
6: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
7: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
5: Εδώ έχει και θέα θάλασσα.

0: τη Σινικό γεγονός. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, περισσότερα από 20 εινοποιεία της στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσηγνωσίας. Ινικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο.
1: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νόχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
6: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
7: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω σαν να λεμπινήσει? Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες?
7: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον αλυμπινήσει στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον αλυμπινήσει?
7: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον αλυμπινήσει σε χάνω.
7: Εντάξει, θα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Ναι.
5: Αλυμπινήσεις με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, αλυμπινήσεις θα πας.
6: Ανάποδα ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλυμπινήσεις θα φας.

μπαίνεις σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνει Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά δεν αντιγράφεται.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα Επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιους.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Μαμά, θέλω περιποίηση.
11: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
10: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
11: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145. Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
12: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
13: Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park.
14: Πολιτικά ευδείας.
15: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι? Τελικά έμεινα.
16: Ε, πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
15: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
16: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δε φαντάζεστε.
15: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
16: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
15: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
14: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
17: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
18: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
20: Για την προαγωγή της.
19: Για τα γενέθλιά του.
20: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
20: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
20: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ελένη Φουρλή.
0: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
2: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
2: Α, κάνε παντού το story.
1: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
2: Πρέπει να καλά, τώρα σε μένα το λες.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μα σε σένα το λέω. Ξέρω που το λέω. Τι θα γίνει, θα με φλερτάρει κανένα σε μένα σήμερα?
2: Καλέ, ναι, και εγώ θέλω να με φλερτάρει. Δεν θέλω να με φλερτάρει κανείς.
0: Άνοιξε την ένταση.
1: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος. Σοκ FM απογεύματα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Απογευματάκι Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Πρώτη μέρα της εβδομάδας μετά από ένα έτσι δυνατό Σαββατοκύριακο.
2: Α, καλά, και κουνιστό.
0: Και κουνιστό Σαββατοκύριακο. Παιδιά, κουνήθηκε το νησί, ε.
2: Άστο, δεν υπάρχει. Τι ήταν αυτό?
0: Καλά, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα, να σας πω την αλήθεια.
2: Και πού είσαι εσύ, είσαι κάτω, ε.
0: Α, όχι, τι είμαι κάτω, δεν ήμουν σπίτι εκείνη την ώρα. Α. Είχαμε ένα παιδικό πάρτι, ήμουνα με το παιδί και μετά τα παιδάκια, ξέρεις, όταν υπάρχει παιδικό πάρτι δεν κάθεται ο γονιός στην καρέκλα. Κυνηγάει από πίσω το παιδί.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε δεν κατάλαβα τίποτα. Οπότε κάποια στιγμή ξεκίνησαν να παίρνουν τηλέφωνα, να χτυπάνε κινητά δεξιά-αριστερά στα τραπέζια.
2: Μία αναστάτωση.
0: Να υπήρχε μία αναστάτωση. Μας πήρε και εμάς ο μπαμπάς μας τηλέφωνο. Τι έγινε, είστε καλά, έγινε σεισμός. Και λέω, τι έγινε, σεισμός. Δεν πήραμε χαμπάρι. Εσένα πού σε πέτυχε, πού είσαι?
2: Εμένα πάνω σπίτι, απλά εγώ είμαι στο δεύτερο και το κατάλαβα αμέσως. Εντάξει, την ώρα πίνα καφέ εγώ. Ό,τι είχα ξυπνήσει.
0: Όχι, και κουνήθηκες πολύ.
2: Α, στο Ελένη, ακόμα κουνιέμαι.
0: Ε, καλά, τώρα μην βρίσκεις δικαιολογία του σεισμού. Σταμάτα. Εσείς τι κάνετε? Ευτυχώς, εντάξει, είχαμε κάποιες καταστροφές σε σπίτια από τον περσινό σεισμό.
2: Ναι, ναι.
0: Αλλά τουλάχιστον όλα καλά, δεν είχαμε
2: θύματα
0: και τέτοια πράγματα. Δόξα τω Θεώ, εύχομαι όλοι αυτοί οι υπεύθυνοι τέλος πάντων να τα κάνουν πιο γρήγορα πλέον τις διαδικασίες, γιατί από πέρυσι ακόμα τα ίδια είναι τα σπίτια με χ.
2: Άστο, και να ξέρεις, ήταν παραπάνω ο σεισμός. Ήταν σίγουρα 7, αλλά δεν το πάνε.
0: Άντε ρε σαμάτα. Άντε σταμάτα που ήταν παραπάνω. Μην πανικοβάλεις τον κόσμο. Εσείς τι κάνετε, πώς είστε, πώς ήταν η μέρα σας, πώς ήταν το Σαββατοκύριακό σας? Ξεκινήστε να μας στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. 697-800-1048. Εδώ είμαστε, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8. Όσο βέβαια εσείς ακούτε πάντα την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Έρε τραγουδάρα, Κωνσταντίνος Αργυρός. Έρε σωματάρα, είδα καλά σήμερα. Ανέβασαν βίντεο η Μαρία του πρωινού μας, η Μαρία Μπούτσικα.
1: Ναι.
0: Ανέβασε βλέποντας τον Κωνσταντίνο Αργυρό και.
1: Τι σώμα ήταν αυτό τώρα?
0: Πέφτοντας στα σάλια των δύο κοριτσιών.
1: Τροπή. Εντάξει, ήταν, είναι ωραίος.
0: Παιδιά, τώρα εντάξει. Είναι ωραίο αγόρι. Κακά τα ψέματα. Τώρα ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι ωραίο αγόρι. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Εδώ το σταυρό σου τον έκανες για να ξεκινήσω.
1: Γιατί τι έγινε?
0: Κάνει το σταυρό σου, διότι ο Άδωνης Γεωργιάδης ξαναχτυπάμε νέα δήλωση. Να κάνετε το σταυρό σας, λέει, κάθε μέρα, γιατί έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Γιατί?
1: Για άλλους λόγους κάνουμε το σταυρό μας, αλλά τέλος πάντων.
0: Κάθε μέρα τον κάνεις, πρωί και βράδυ.
1: Πρωί βράδυ.
0: Kim Kardashian αναγνώρισε δημοσιογράφο, λέει, στον αγώνα της Φόρμουλα 1 στο Μονακό, την τον αποκάλεσαν αγενή. Σκασίλα της μεγάλη.
1: Έλατε,
0: τώρα της Kardashian. Χάρης Αλεξίου, μου άρεσε πάρα πολύ η δήλωση που έκανε. Αισθάνομαι μάνα, λέει, για πολλούς, αλλά είμαι και τσογλάνη μερικές φορές.
1: Μπράβο, έτσι θέλει.
0: Έτσι θέλει, ρε παιδιά. Έτσι είναι η ζωή. Ο γιος της Αντζελίνας Τζολί και του Μπραντ Πιτ γιόρτασε την αποφύτισή του με αγώνα Muay Thai. Πώς λέγεται αυτό η πολεμική τέχνη?
1: Νόμιζα το κοκτέιλο, το έλεγες.
0: Όχι, έτσι γιόρτασε, λέει, την αποφύτισή του με αγώνα. Άρα κάνει πολεμικές τέχνες. Νέοι κανόνες για τις άδειες εργαζομένων. Τι αλλάζει από το καλοκαίρι? Αχ, μην μας κάνετε τέτοια.
1: Τι έγινε, τι αλλάζουμε πάλι?
0: Τώρα έχουμε αποφασίσει, τώρα τις έχουμε πάρει τις άδειες. Πάμε παρακάτω. Έρχεται ψυχρή αέρια μάζα, λέει, από τα Βαλκάνια, οπότε θα επηρεάσει την Ελλάδα. Δεν τα θέλω αυτά επίσης, καλοκαιριάτικα. Στη Σκιάθο, παιχνιδιάρα φώκια εμφανίστηκε στο παλιό λιμάνι και τράβηξε τα βλέμματα.
1: Το
0: έχει πάρει χαμπάρι, καρχαρίες, φάλαινες, φώκιες.
1: Για τις καρχαρίες το διάβασα. Ναι. Για τη φώκια δεν το διάβασα.
0: Να, τώρα στο είπα εγώ για τη φώκια. Στη Σκιάθο, φώκια, εθεάθη, χαμός, λέει, έγινε από τον κόσμο. Όχι, φοβήθηκαν, τράβηγαν φωτογραφίες, λέει, και βίντεο.
1: Είπα, καλή φώκια δεν πειράζει κανέναν.
0: Έχει σημασία, δίπλα μου να εμφανιστεί η φώκια, τι είναι, κανένα μυρμηγκάκι.
1: Τι θα σου πει, τι θα πάθεις.
0: Και Πάνος Μιχαλόπουλος, μεγάλη επιστροφή, μεγάλο comeback στην τηλεόραση. Μετά από 20 χρόνια απουσίας, ο Πάνος Μιχαλόπουλος, ο οποίος τώρα είναι γύρω στα 78 από τη διάβασα.
1: Α, πήγε τόσο. Σόπα, δεν τους φαίνεται.
0: Πήγε τόσο.
1: Για 60 τον έκανα.
0: Όχι. είναι 78 ο Πάνος Μιχαλόπουλος. Επιστρέφει στην τηλεόραση σε σειρά στον Α, νομίζω. Θα πρωταγωνιστήσει με άλλους δύο πολύ γνωστούς ηθοποιούς. Και του ευχόμαστε καλή αρχή, καλή επιτυχία και όλα τα καλά.
1: Ορίστε, εγώ θα

0: στο βιογραφικό σου.
1: Χρειάζεσαι μόνο μία συχνότητα.
2: 1-0-4-8. Εσύ απλά συντονίσου. Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρω στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τις

0: Σήμερα κατάλαβα πραγματικά καλοκαίρι, το πιστεύετε? Σήμερα ρε παιδί μου ζεστάθηκα πολύ, δεν ξέρω τι έγινε. Κεφίρ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Λένη.
0: Τι κάνεις?
1: Εγώ, να ξέρεις, πονά τα πόδια μου, αλλά τέλος πάντων.
0: Γιατί?
1: Γιατί πήρα σβάρνα όλες τις παραλίες της Χαλκίδας, μπας και συμπετύχω.
0: Δεν ήμουνα στη Χαλκίδα. Ήμουνα στα πολιτικά.
1: Την
0: πάτησες. Δεν δούλευε το μηχανάκι να φτάσει μέχρι εκεί.
1: Όχι, ναι, ισχύει, άστο. Όπου εκεί πήρα σβάρνα όλες τις παραλίες. Πήγα χιλιαδού, αυτό είναι μακριά. Πήγα Αλικές, πήγα Μπουρνόντα, πήγα Βαλοπούλα.
0: Όχι, δεν ήμουνα προς τα δω, ήμουνα προς τα εκεί.
1: Ναι.
0: Δεν ήξερες, δεν ρώταγες.
1: Εντάξει, δεν ήθελα, ξέρεις, να στείλω και μήνυμα, μην ενοχλήσω.
0: Καλά έκανες, γιατί θα το διάβαζα εγώ.
1: Ναι.
0: Το Σαββατοκύριακο ήταν πάρα πολύ καλό και σήμερα ειδικά καταλάβαμε καλοκαίρι. Αυτό θα συνεχιστεί, γιατί κάτι φήμες, κακές φήμες λένε ότι θα έρθει ένα ψυχρό κλίμα, αυτό που είπα και νωρίτερα. Δηλαδή,
1: θα σου πω, εγώ θα σου το πω. Είπα. Επειδή θέλω να το παίζω ψαγμένο, θα σου πω ότι έχω κάνει έρευνα. Λοιπόν, άκου να δεις. Σήμερα, ας πούμε, θα φτάσει 32 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Αύριο θα φτάσει 31. Και να ξέρεις, την Παρασκευή θα έχει λίγες έτσι λίγο μουδίλα. Παρασκευή και Σάββατο.
0: Α, θα κλείσει η εβδομάδα αυτή δηλαδή με μουντάδα, μουντίλα.
1: Ναι, ναι. Για σπίτι, ταινία και τέτοια, ξέρεις.
0: Μα, ξέρω, μάλιστα.
1: Ναι. Άμα θες, δηλαδή, έρχομαι, δεν έχω θέμα.
0: Είναι να μην σου δώσουν λίγο θάρρος παραπάνω εσένα. Βρεάτιμε. Λοιπόν, καλή εβδομάδα να έχουμε. Τα μηνύματά σας περιμένουμε στο 697-800-1048. Καλησπέρα στη Μέρη, καλησπέρα στη Χριστίνα, καλησπέρα στον Ιωάννη, καλησπέρα στη Γιώτα. Πολλά πολλά πολλά φιλιά σε όλα μας τα παιδιά. Πάμε να ακούσουμε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Morning Show. Και σε λίγο θέλω να σας πω τι έπαθα χθες το βράδυ με το φεγγάρι.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Θα μιλήσουμε για πουλιά.
4: Θα περίεργο σε αυτήν την εκπομπή να μην μιλήσουμε για πουλιά μια μέρα.
3: Νέα μελέτη, Γιώργο μου, αποκάλυψε ότι τα πουλιά της πόλης τρομάζουν πιο εύκολα στην παρουσία μιας γυναίκας και όχι ενός άντρα. Δηλαδή, τα πουλιά της πόλης
4: τρομάζουν
3: και φεύγουν από το σημείο που βρίσκονται αν δουν μια γυναίκα σε σχέση με το αν δουν έναν άντρα. Ένας άντρας, λέει, μπορεί να έρθει πιο κοντά σε ένα πουλί κατά ένα μέτρο περισσότερο από, από όσο μπορεί να έρθει μια γυναίκα.
4: Λογικό είναι, εντάξει.
3: Γιατί?
4: Γιατί τώρα το να δει εμένα σου λέει και αυτός έχει πουλί, οπότε καταλαβαίνει.
3: Έχεις εσύ πουλί.
4: Δεν έχω εγώ πουλί.
3: Πού?
4: Να το.
3: Γιώργο.
4: Εμείς με τα πουλιά έχουμε μια αλφα επικοινωνία. Καταλαβαινόμαστε, ρε παιδί μου. Τώρα τα να σε δει εσένα ξαφνικά πώ ξυπνά το πρωί το πουλί.
3: Τρομάζει το δικό σου το πουλί όταν βλέπει εμένα. Γιατί? Βλαμμένο είσαι.
4: Έτσι πω είσαι, τι να κάνει.
3: Γιώργο!
4: Σε έχει δει πως ξυπνάει το πρωί.
3: Γιώργο! Απλά θέλω να πω ότι δεν ήταν από τα μεγάλα τα πουλιά. Δεν ξέρω τώρα ένας αετός, ένας γήπας, εάν τρομάζει το ίδιο με το μικρό το πουλί.
4: Άμα ήταν μεγάλο πουλί θα τρομάζει εσύ.
3: Παιδιά, εγώ θέλω να φύγω πια.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8. Αλυμπινίσης. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
2: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
3: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
4: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
5: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
6: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homewear για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn. Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn.underwear.gr.
7: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
8: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
7: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
8: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
7: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
8: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
7: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
8: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
7: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
8: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
7: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
8: Τον Αλυμπινίση εσύ.
7: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
8: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
7: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
8: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
7: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
9: Η ώρα είναι 5:30.
10: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
11: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8, απογευματάκι Δευτέρας. Παιδιά, τι έπαθα χθες το βράδυ.
3: Τι είναι?
2: Σηκώθηκα γύρω στις 2 μετά τα μεσάνυχτα, γιατί το σκυλί μου είναι μεγάλο σε ηλικία και έχει και ακράτεια. Οπότε καταλαβαίνεις, προσπαθούσα να με ξυπνήσει για να την ανοίξω το παράθυρο να βγει στο μπαλκόνι.
3: Να κατουρίσει τη γειτονιά.
2: Στο μπαλκόνι μου να κάνει, δεν κατάλαβα.
3: Τι λες, μπορεί να πάει στο μπαλκόνι.
2: Άρα, στο μπαλκόνι, αφού είπα κάτω πόρτα είναι κλειστή.
3: Καλά, κάτσε να έρθω εγώ τώρα και θα βάλω μια τάξη. Τέλος πάντων.
2: Τι λέει, μωρέ αυτός. Λοιπόν, βραδιάτικα θα τη βγάλω έξω τέτοια ώρα. Λοιπόν, οπότε με το που βγήκα και ανοίγω το παράθυρο, κάνω κάποια στιγμή ένα. Παιδιά, είδα το φεγγάρι εκείνη την ώρα στον ουρανό. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος ξενύχτησε χθες και είδε το φεγγάρι. Είχε ένα υπέροχο πορτοκαλοκόκκινο χρώμα.
3: Το φεγγάρι.
2: Το φεγγάρι, τι είπε εγώ. Εν τω μεταξύ ήταν πολύ πολύ κοντά. Πολύ κοντά μου.
3: Α, ναι.
2: Δηλαδή το βλέπαμε και ήταν πολύ κοντά στη γη, ρε παιδί μου, το φεγγάρι. Πολύ κοντά σε εμάς.
3: Ρε, εσύ και εγώ το είδα το φεγγάρι, γιατί είχα βγει χθες το βράδυ στο μπαλκόνι.
2: Ναι.
3: Αλλά εγώ είμαι, επειδή μένω χαϊνά. Ακόμα, όχι χαϊνά, λιανία μου.
2: Ναι.
3: Βλέπω το πίσω μέρος. Καταλαβαίνεις. Άρα είναι πιο μακριά από μένα.
2: Εσύ θα με τρελάνεις. Και τι χρώμα είχε το πίσω μέρος?
3: Εσύ λευκό, όπως ήταν πάντα. Α, είδα το πίσω εγώ.
2: Ήταν το λευκό το φεγγάρι χθες το βράδυ.
3: Ρε, εσύ χθες το βράδυ,
2: παιδιά, παιδιά, συγγνώμη. Αν έχετε βγάλει κάποια φωτογραφία με το φεγγάρι χθες, να στείλετε γρήγορα στο Viber 697-800-1048, διότι το είδα και έπαθα πλάκα. Ενώ μεταξύ δεν ήταν στρογγυλό, ούτε μισοφέγγαρο. Ήταν λίγο πιο παχουλό από μισοφέγγαρο.
3: Τα είχε φάει. Άσε μας, τρελαίνει, μας βλέπεις.
2: Τι άσε μας.
3: Μήπως είχε φάει γύρω.
2: Παιδιά, ήταν τέλειο το φεγγάρι χθες. Όσοι το είδατε, με καταλαβαίνετε. Λογαριασμός από Κατερίνα Λιόλιου αμέσως τώρα εδώ στον Σοκ FM 104,8.

0: Όχι. Παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα. Κι ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Εδώ είμαστε, Σοκ FM 104,8. Και βέβαια το Σαββατοκύριακο ήταν απλά τέλειο στο τουζ, στα πολιτικά Ευβίας. Και είδα και πολύ ωραίο κόσμο. Αμέ, έχει πολύ ωραίο κόσμο, έχει πολύ ωραία πισίνα, έχει πολύ ωραία κουζίνα. Όλα είναι τέλεια στο τουζ, πολύ ωραίο ρυθμό, ωραία ατμόσφαιρα. DJ sets, μουσική, κοκτέιλ δίπλα στην πισίνα. Έγινε πραγματικά χαμός. Και παρέες που ξέρουν να περνάνε πραγματικά καλά. Τούζ στα πολιτικά Ευβίας φέτος το καλοκαίρι θα είναι διαφορετικό από όσα καλοκαίρια έχετε ζήσει, διότι θα τα περάσουμε όλοι μαζί εκεί. Καλησπέρα παιδιά μας, λέει η Ιωάννα. Θυμάστε την μπανάνα σε εκθεσιακό κέντρο Γαλλίας? Καλέ, πώς δεν τη θυμόμαστε? Την μπανάνα τον πίνακα με τη μονοτική ταινία.
1: Μπράβο, την κρίση.
0: Το είδα, λέει, με τα μάτια μου, λέει η Ιωάννα, και μας έστειλε τον πίνακα φωτογραφία.
1: Πώς γίνεται, ρε, εσύ να το είδε?
0: Αυτό δεν είναι κλάπη την πρώτη.
1: Ναι, την κλέψαν την μπανάνα. Α, έχουν βάλει φρέσκια τώρα.
0: Ναι. Είναι το πιο εύκολο έργο όταν πάνε να το κλέψουν. Απλά βάζουν μια καινούργια μπανάνα.
1: Είναι πάρει μια εξάδα, α πούμε. Κατάλαβε, μια τσαπή. Πώς λέγεται αυτό?
0: Βάζεις μια καινούργια ταινία σε περίπτωση που έχει πιάσει χνουδάκι.
1: Ναι, ρε, πας καλά.
0: Και όλα καλά, ρε παιδιά.
1: Απίστευτο. Ποιος την έβαγε την μπανάνα, εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Τώρα πού να τον βρούμε, ξέρω εγώ. Θα είχαν καμία έτσι. Μια γουργούρα. Όχι, να γουργούριζε το στομαχάκι του. Μάικλ Τζόρνταν στη Μύκονο, παιδιά, το είδατε αυτό? Ξετρελάθηκε με τα ελληνικά θαλασσινά και το φιλοδόρημα, λέει, που ζητήθηκε. Ο θρύλος του μπάσκετ απόλαυσε ελληνικές γεύσεις με έμφαση σε φρέσκα ψάρια, καραβίδες και αστακούς, δείχνοντας, λέει, μεγάλο ενθουσιασμό. Άφησε φιλοδόρημα που αντιστοιχούσε περίπου στο 50% του συνολικού λογαριασμού. Δηλαδή, έφαγε τώρα αυτό θαλασσινά, πόσα να πλήρωσε?
1: Έκανε 100 ευρώ, πόσο?
0: Τι 100 ευρώ, 100 ευρώ θα ήταν η σαλάτα που πήρανε.
1: Πόσο να πλήρωσε εσύ?
0: Δεν θα πλήρωσε κανένα χιλιάρικο, διχίλιαρο.
1: Δηλαδή άφησε 500.
0: Αν έδωσε 2.000 το λογαριασμό, θα άφησε tip 1.000 ευρώ.
1: 1.000 ευρώ.
0: Αφού λέει το 50%. Έτσι δεν πάει, ρε παιδιά. Τα λέω λάθος.
1: Αυτό μαύρο τώρα στο χέρι, ε.
0: Ναι, θα τα μοιραστούν όλο το προσωπικό, ρε εσύ, Αντρέα, ή θα τα έπαιρνε μόνο σου?
1: Πα καλά, ρε, και τα λέγανε παιδιά, δεν άφησε τίποτα. Ρε το τσιγκούνι, τίποτα δεν άφησε.
0: Αλήθεια, έτσι θα έκανε.
1: Εγώ σίγουρα. Σουρέ.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: θα με πονέσεις.
1: Πότε πέρασαν οι μέρες, απόψε είναι η μεγάλη συναυλία. Δευτέρα βράδυ, 9 το βράδυ απόψε στο θέατρο Ρέστη Μακρύ. Εμείς μετά τις 8 κατευθείαν θα πάμε. Για να βρούμε λέει καλή θέση. Μία ξεχωριστή συναυλία αφιέρωμα στον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα. Εκλεκτοί συνεργάτες τον τιμούν, τιμούν τον αγαπημένο μας ερμηνευτή με τραγούδια που σφράγισαν πραγματικά μελωδικά τις ζωές μας. Ο Διονύσης Τσακνής θα είναι εκεί, τα κίτρινα ποδήλατα, Μαριάννα Κατσιμίχα και άλλοι αξιόλογοι καλλιτέχνες. Συμμετέχει και ο Γιάννης Ζουγανέλης. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.gr, έστω και τελευταία στιγμή, στο γαλατικό χωριό, στο Plan B και στην Οδό Όνειρων.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Που να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22 21 0 544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
2: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
9: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
10: Άρα ξεκινάμε.
9: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
10: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 253 και 22 95 0 35 005. Και στο destralishop.gr. Destral Vedusi, η βάση για κάθε κατασκευή.
11: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς Μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας, τον κήπο των Ευχών του Αλέξανδρου, που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένω. περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Σοκ απογεύματα καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή 5 με 8. Περνάμε καλά!
1: Τέλεια!
0: Έχω να κάνω μια πολύ σημαντική ερώτηση, παιδιά. Σήμερα είχα πάει Αθήνα, πετάχτηκα λίγο το μεσημέρι για μια πολύ έτσι γρήγορη δουλίτσα. Με το που γυρνούσα, λοιπόν, βρήκα μια πάρα πολύ, μια τεράστια κίνηση προς Χαλκίδα και λέω: τι γίνεται, ρε παιδιά, δευτεριάτικο, για ποιο λόγο? Ναι. Μετά αντιληφθήκα ότι υπήρχε μπροστά, γιατί περνούσα τον έναν, περνούσα τον άλλον. Οπότε ξαφνικά σταματήσαμε όλοι να περνάμε τον μπροστινό αυτοκίνητο, διότι το περιπολικό. Και εμένα τώρα μου ήρθε η εξής ερώτηση και λέω: για ποιο λόγο δεν επιτρέπεται να περάσουμε περιπολικό? Υπάρχει κάποιος νόμος, το GOK, ας πούμε, κάποιο αυτό που δεν επιτρέπεται να περάσουμε περιπολικό?
1: Συγγνώμη, ήταν 10 αμάξια, 20 από πίσω όλοι.
0: Παιδί μου, ναι.
1: Πήγαινε
0: αργά το περιπολικό και όλοι ήμασταν από πίσω.
1: Με πόσο πήγε, με 20?
0: Δεν πήγαινε με 20, αλλά ξέρω εγώ δεν πήγαινε τέλος πάντων με όσο έπρεπε να πάει.
1: Καλά, και δεν πήγαινε από την ταχεία. Καλά, άστο, μη σου πω εγώ τα δικά μου που την πάτησα την άλλη φορά.
0: Πες μου όμως, υπάρχει απαγόρευση προσπέραση περιπολικού, όπως το λένε.
1: Απαγορεύεται η προσπέραση περιπολικού.
0: Απαγορεύεται.
1: Δεν ξέρω, εγώ την άλλη φορά την πάτησα και με σταματήσαν.
0: Δεν ξέρεις αν απαγορεύεται. Ωραία, μπορεί κάποιος υπεύθυνο να μου πει για ποιο λόγο δεν περνούσαν το περιπολικό οι μπροστινοί. Θα μου πεις εσύ γιατί δεν το περνούσες εγώ, γιατί είμαι φοβιτσιάρα. Δεν
1: είναι περίεργος μπροστά.
0: Μα ναι, λέω εντάξει, άστο να πάει στο καλό. Λέω δεν το περνάνε οι άλλοι, μην το περάσω κι εγώ.
1: Δεν βιάζομαι κιόλα.
0: Δεν βιάζομαι κιόλα. Άντε, τελείωνε. 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Πείτε μου, επιτρέπετε ή όχι, να ξέρω.

Το επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Shock FM 104,8. Shock FM 104,8. Πρώτη μετάδοση. Όσο και να...

0: Αποκλειστικά εδώ στον Show FM 104,8. Τι θέλω εγώ με σένα, ο Γιώργος Σαμπάνης. Τραγουδάρα. Καλησπέρα στην Κατερίνα από Ψαχνά. Πολλά πολλά φιλιά. Καλησπέρα στον Δημήτρη, στον Κώστα, στον Αργύρη. Βλέπω και άλλα μηνύματα. Στον Τάσο. Περισσότεροι άντρες έχουν απαντήσει.
1: Καλά, ανέβει
0: στα στο ερώτημα και μου λένε να μην είμαι χαζή. Ότι μπορούμε να προσπεράσουμε κανονικά ένα περιπολικό. Εντάξει ρε παιδιά, δεν το γνώριζα. Και αφού μπορούμε να προσπεράσουμε, εσείς που είστε πιο έξυπνοι άντρες, για ποιο λόγο δεν το προσπερνάτε, να ησυχάζουμε.
1: Τι να σου πω, λένε, εγώ την άλλη φορά. Καλά, πάνε πέρσι πρόπερσι ποτέ ήταν, δεν θυμάμαι, που είχα το παλιό αμάξι, το ένα μαύρο. Είχα πάει Αθήνα, πήγαινα βόλτα τέλος πάντων Αθήνα και προσπερνάει ένα περιπολικό. Είχε πάρα πολύ κίνηση.
0: Ναι, το προσπέρασε.
1: Το προσπέρασε.
0: Είχε τα γκάτς και το προσπέρασε. Μπράβο, Ανδρέα!
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν το είχα δει.
0: Είπα κι εγώ.
1: Τέλος πάντων, το προσπερνάω που λες και πάω μπροστά του.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και με σταματάνε. Ωραία, εσύ λέω.
0: Σε σταματήσανε.
1: Και τι μου είπανε, δεν έβγαλες φλάς, μου λέει.
0: Δεν τους έβγαλε, δεν έβγαλες φλάς για να τους προσπεράσεις και καλά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, για να ξαναμπω μπροστά τους. Κατάλαβες, δεν είχα βγάλει φλάς. Εντάξει, ποιο είναι το θέμα. Λέω ναι, έχεις δίκιο, λέω, δεν έβγαλε φλάς.
0: Εσύ είχες βγάλει.
1: Είχα βγάλει. Απλά επειδή είχα βάψει τα φανάρια και δεν φαινότανε.
0: Τι εννοείς είχες βάψει τα φανάρια, ρε παιδί, θα τρελαθώ, τι ακούω σήμερα από αυτόν.
1: Ναι, ρε, τα κάνει μαύρα.
0: Και γιατί τα έβαψες μαύρα τα φανάρια.
1: Γιατί είναι μαύρο το αμάξι.
0: Και έπρεπε να είναι μαύρα και τα φανάρια, όταν βγάζεις φλάς δεν φαίνεται.
1: Ναι, αλλά δεν ήθελα να το πω γιατί θα βλέπανε πίσω ότι τα έχω βάψει και θα τρώγα πρόστιμο. Καταλαβες.
0: Μόνο ο Ανδρέας θα μπορούσε να το κάνει αυτό.
1: Άστρο.
0: Δεν ξέρω. Άκου, είχε βάψει λέει τα φανάρια. Θα τρελαθώ. Τέλος πάντων, το καλό είναι που ξέρουμε τουλάχιστον επίσημα. Επίσημα από τα παιδιά που μας στείλανε πολλά μηνύματα στο Viber. Ότι μπορούμε να προσπεράσουμε ένα περιπολικό. Γιατί η αλήθεια είναι το ότι αν το ρισκάρεις. Να, για παράδειγμα, ο Ανδρέας.
1: Ναι, μπάτσες,
0: που ούτως ή άλλως θα τον γράφανε όπως και να. Το λέω εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι.
0: Είτε για το φλάς, είτε για κάτι άλλο. Έτσι πως σε βλέπω, θα σε γράφανε σε έναν.
1: Για φάτσα, άσε με.
0: Πώς κυκλοφορείτε έτσι, κύριε.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: να πούμε σε αυτό το κορίτσι τώρα που κάνει δίαιτα και πρέπει μέχρι το γάμο να χάσει 11 κιλά.
1: Και
0: όλα τα κορίτσια κάνουν δίαιτα αυτή την περίοδο. Η Δανάη η Μπάρκα.
1: Α.
0: Το αγαπημένο αυτό κορίτσι πότε παντρεύεται?
1: Δεν ξέρω.
0: Παντρεύτηκε, λέει. Παντρεύτηκε, λέει χθες.
1: Άρα ωραία, έκανε.
0: Δεν ξέρω πότε παντρεύεται. Πρέπει να χάσει, δήλωσε πάντως χθες προχθές, ότι πρέπει να, μέχρι το γάμο να χάσει 11 κιλά.
1: Ναι.
0: Νομίζω τώρα, μέσα στο καλοκαίρι δεν είναι ο γάμος.
1: Δεν ξέρω, δεν το έχω διαβάσει. Έχω διαβάσει ότι την παντρεύεται και το ψάχνει νηφικό.
0: Ναι.
1: Κάτι με τον νηφικό, κάτι τέλος πάντων. Αλλά δεν έχω διαβάσει πότε παντρεύεται.
0: Κοίταξε, άμα
1: έχει
0: είναι
1: κάνει το, τραπέζι, το κρεβάτι, πώς λέγεται αυτό που πετάνε λεφτά.
0: Το μυαλό σου εσένα στην νηφική.
1: Ναι, στην καριόλα, πώς λέγεται.
0: Μπράβο.
1: Άσε, γιατί
0: το μυαλό σου εκεί εσένα, στα λεφτά. Εσύ έκανες κρεβάτι?
1: Ναι, όχι, δεν έκανα, γι' αυτό σου λέω και την πάτησα.
0: Πώς και δεν έκανες εσύ πέρα
1: από
0: την
1: άκρη?
0: Δεν ήξερες ότι μαζεύουν λεφτά στο κρεβάτι?
1: Ναι, μωρέ, δεν το σκέφτηκα.
0: Κοιτάξτε,
1: και Γιούκο είχα δει, ήθελα να κάνω.
0: Γιούκο!
1: Και πάλι δεν έκανα.
0: Λοιπόν, παλιότερα, να σου πω κάτι. Παλιότερα η αλήθεια είναι ότι βάζανε λεφτά πολλά.
1: Ναι,
0: στο κρεβάτι.
1: Καλά.
0: Τώρα ρωτάω και εμένα που τα ξέρω αυτά.
1: Τώρα ξέρεις, ρίχνουν λεφτά και παίρνουν ρέστα.
2: Σοκ FM 104,8. Μόνο επιτυχίες.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.
3: Γιώργος και Μαρία.
0: Σοκ FM Morning Show.
4: Να σου κάνω μια ερώτηση.
5: Όχι.
4: Πολύ ωραία. Ποιες τρεις λέξεις δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ μα ποτέ όταν κάνεις έρωτα?
5: Να με πει με άλλο όνομα, ρε παιδί μου, αλλά σκεφτόμουν τρεις λέξεις.
4: Τρεις λέξεις. Ποιες είναι οι τρεις λέξεις που δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ όσο κάνεις έρωτα?
5: Έλα, μάνα μου. Καθόλου δεν θα ήθελα.
4: Όχι.
5: Ποιες?
4: Αγάπη μου, γύρισα.
5: Παιδιά, εντάξει, έλεος.
0: Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
6: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
7: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη πίτσα σαν τον Αλυμπινή, σου λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
8: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Tocove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι grande πάντα. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tocove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
5: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
6: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
7: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
6: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
7: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
6: 60%? Πολύ καλό αυτό.
7: Πολύ καλό, πολύ στυλάτο και πολύ οικονομικό.
6: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
7: Optics Poly.
6: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
8: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
9: Tours Beach Bar and Water Ski Park.
8: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf,
9: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
8: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
9: Tours, καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα,
8: φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
9: Tours Beach Bar and Water Ski Park.
8: Stay salty.
10: Τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, οι αγαπημένοι συνεργάτες του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα συναντιούνται σε μια μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στα τραγούδια που σφράγισαν τις ζωές μας. Τραγουδούν οι Διονύσης Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Μαριάννα Κατσιμίχα και Στίβ Τέσσερ. Συμμετέχει ο Γιάννης Ζουγανέλης. Opening Act, Remake the Band. Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στο θέατρο Ορέστη Μακρύ στη Χαλκίδα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.gr και στα Γαλατικό Χωριό. Plan B και οδός ονείρων.
11: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
12: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
11: Στην τράπεζα πήγες?
12: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
11: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
12: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
11: Και αυτή σου μύρισε?
12: Αυτή κι αν μου μύρισε.
11: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
12: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
11: Στον Αλεμπινίση?
12: Ναι, όχι. Και όχι, στην τράπεζα.
11: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
12: Εντάξει, θα φας τώρα?
11: Όχι.
12: Θα φας?
11: Όχι.
12: Θα φας?
11: Ναι.
12: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
11: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
12: Και ακριβώς απέναντι.
11: Και λίγο διαγώνια.
12: Έστω. Αλεμπινίσης πινσαρία.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
12: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
11: Ανάποδα ρε Γιώργο.
12: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
13: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8, σοκαπογεύματα καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή 5 με 8 με Ανδρέα Θεοδωρακόπουλο
14: και Ελένη Φούρλη.
13: Και τι σημαίνει καλοκαίρι? Καλοκαίρι σημαίνει καλός καφές, ωραίο φαγητό, υπέροχα κοκτέιλς και όλα αυτά θα τα βρούμε βέβαια στο tour στα πολιτικά Ευβίας που ξεκινάμε από το πρωί και απλώς μένουμε όλη την ημέρα. Και αν είναι και Σαββατοκύριακο, κάνουμε και διανυκτέρευση λέει.
14: Ναι.
13: Εκεί στην παραλία, κάτω, δίπλα στην πισίνα. Δίπλα στην πισίνα με μουσική, με χαμόγελα, tour στα πολιτικά Ευβίας και stay show. Όλο το καλοκαίρι. Σε λίγο θα βρείτε τον έρωτα της ζωής σας.
14: Έλα,
13: διότι,
14: ρε, τέλεια.
13: Διότι θα...
14: Α, συγγνώμη, μπερδεύτηκα.
13: Τέλεια εσύ, βρε παντρεμένο άνθρωπο.
14: Ναι, ναι, ναι. Είδες, μπερδεύτηκα.
13: Φαντάζομαι δεν σε ακούει η πεθερά σήμερα, γι' αυτό έτσι πήρε τα πάνω σου, ε.
14: Άμα
13: σ' άκουγε, κάτι ξέρω. Τρία ζώδια λοιπόν σε λίγο, τα οποία θα βρουν το άλλο του μισό τώρα, αυτές τις ημέρες, μέσα στον Ιούνιο. Το άλλο σας μισό σας περιμένει.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

κακό είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Και με λίγα λόγια, τα τρία ζώδια που θα ερωτευτούν, που θα... Αχ, θα καρδιοχτυπήσουν τώρα τον Ιούνιο, είναι η Δίδυμη, η Ζυγή και η Ιχθύς. Εσείς οι τρεις. Είδες, είμαι και εγώ μέσα.
1: Είσαι και εσύ, αλλά είσαι
0: ναι, αυτό, ναι, αλλά μπορεί να ερωτευτώ με κάτι άσχετο. Να, για παράδειγμα, εδώ, με αυτό που διαβάζω τώρα. Να ερωτευτώ με την Ιταλική κυβέρνηση.
1: Μπράβο.
0: Μετά από αυτό που δήλωσε. Διότι διχάζει, λέει, η απόφαση της Ιταλίας που θα επιτρέπει στους ιδιοκτήτες κατοικιδίων. Καλή ώρα, γιατί και εγώ είμαι ιδιοκτήτρια κατοικιδίου.
1: Βεβαίως.
0: Να λαμβάνουν άδεια όταν τα ζωάκια τους είναι άρρωστα.
1: Έλα, ρε, είναι άρρωστο το σκυλί σου, τι έχεις.
0: Εντάξει, δεν είναι τώρα, αλλά μπορεί να αρρωστήσει και τα σκυλάκια και τα γατάκια αρρωσταίνουν. Yeah. Δεν είναι τέλειο. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα, δεν θα έχεις μόνο τη δικαιολογία να λες καλησπέρα στον Νίκο, αν μας ακούει. Καλησπέρα στη Μαρία, στη Βασιλική. Μας ακούνε στον δρόμο. Τέλειο, παιδιά. Διχάζει βέβαια. Ακόμα δεν ξέρω αν θα πραγματοποιηθεί. Παρ' όλα αυτά, μία σκέψη ήταν το να επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες κατοικιδίων να λαμβάνουν άδεια όταν τα ζωάκια τους είναι άρρωστα.
1: Α, δεν σου είπα. Ξέχασα να σου πω. Εγώ θα λείψω μεθαύριο.
0: Μεθαύριο.
1: Ναι, ρε, είναι άρρωστο το σκυλί μου, έχει COVID.
0: Και γιατί όχι αύριο και μετά.
1: Γιατί μετά αύριο θα το πάρω το γείτονα. Καταλαβαίνεις.

0: Καλησπέρα, Αναστασία. Καλησπέρα στη Γιώτα. Καλησπέρα στην Πόπη, η οποία μας λέει ότι γιορτάζει σήμερα. Είναι της Καλλιόπης.
1: Της Πόπης, της Αγίας Πόπης.
0: Της Καλλιόπης.
1: Ναι, εντάξει.
0: Χρόνια πολλά, Πόπη μου. Και χρόνια πολλά και σε όλα τα κορίτσια που γιορτάζουν. Γιατί δεν νομίζω να γιορτάζει άντρας, να υπάρχει.
1: Πόπος. Ξέρω εγώ εσύ.
0: Καλλιόπιος μου. Πόπος λέει. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλα τα κορίτσια που γιορτάζουν σήμερα.
1: Ναι.
0: Σε λίγο. Και όχι μόνο για τα κορίτσια που γιορτάζουν, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα κορίτσια, τις νοικοκυρές, τις υπέροχες. Έχουμε την καθιερωμένη μας, την υπέροχη μας συνταγή. Μόνο που σήμερα δεν θα σας παιδέψω πολύ. Ούτε θα κυνηγήσετε σκύουρο, ούτε θα ψάξετε να βρείτε ακρίδες, ούτε νυχτερίδες και αράχνες. Τίποτα τέτοια. Σήμερα είναι πανεύκολο, με απλά υλικά στο σπίτι σας. Όλοι το έχετε αυτό να το φτιάξετε.
1: Σοπαρε.
0: Δεν θέλω δικαιολογίες, έτσι. Απλά θα πεταχτούμε πάλι μέχρι την Ιταλία. Πάλι η Ιταλία στο προσκήνιο εδώ στην
1: Ελλάδα. Εγώ γιατί είχα πάει Ιταλία πριν κάτι μέρες.
0: Εσύ ειδικά σίγουρα.
1: Σόπα.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Πού το πιμέρι.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22 21 051 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Μαμά, θέλω περιποίηση.
8: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
7: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
8: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
9: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
10: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
9: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
10: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
11: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
12: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
9: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
13: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
14: Σάββατο 13 Ιουνίου η Νικά στον Εύρυπο. Η Χαλκίδα αποκτά το δικό της σκηνικό γεγονός. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, περισσότερα από 20 εινοποιεία της στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσηγνωσίας. Η Νικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο.
15: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
16: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
19: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαστε εδώ στον Shock FM και εσείς τα καλύτερα χέρια. Shock απογεύματα καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή 5 με 8 και ετοιμάστε τώρα τα ψιά, ετοιμάστε, ανοίξτε το φούρνο να προθερμάνετε θερμοκρασίες και τα λοιπά.
1: 180.
0: Διότι... ναι, στους 180. Διότι σήμερα φτιάχνουμε το παραδοσιακό ιταλικό ψωμί πουτσια.
1: Τι φτιάχνουμε?
0: Πούτσια. Είναι ένα παραδοσιακό ιταλικό ψωμί. Έλα, μην με αποσυντονίζεις.
1: Συγγνώμη.
0: Παιδιά, συγγνώμη. Δεν είναι, διότι θέλετε να μάθετε να τρώτε σωστά.
1: Ναι.
0: Αν θέλετε να μάθετε να τρώτε σωστά εδώ από τα σοκαπογεύματα, πρέπει να το φτιάξετε όλοι. Λοιπόν, πούτσια, παραδοσιακό ιταλικό ψωμί από την περιοχή της Απούλειας με τραγανή κρούστα και αφράτο εσωτερικό. Είναι ιδανικό για να το γεμίσετε με πάρα πολλά αλαντικά, έτσι τουλάχιστον κάνουν στην Ιταλία, πολλά τυριά και φρέσκα λαχανικά.
1: Τέλειο.
0: Αρκεί να έχετε αλεύρι, σιμιγδάλι, νεράκι, ξηρή μαγιά και λίγο αλατάκι και η πούτσια είναι έτοιμη.
1: Τέλειο.
0: Εσύ όταν είχες πάει Ιταλία έφαγες?
1: Εσύ δεν θυμάμαι να είχα φάει πούτσια, αλλιώς δεν θα μπορούσα να κάτσω, ξέρω εγώ. Κατάλαβες?

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σου Μαρία, γεια σου Αντρέα. Καλησπέρα στην Ιωάννα, καλησπέρα στη Μιράντα.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγιναν τώρα με τους διάσημους, τι έχουν ανεβάσει.
0: Α, ναι, για λέγε.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, οι περισσότεροι να ξέρεις ανεβάζουν το γυμναστήριο. Ας πούμε τώρα η Αναστασία. Η Αναστασία, α, κοίτα εδώ, ανέβασε την.
0: Η τραγουδίστρια, το κορίτσι μας. Καλά, έχει κορμάρα ούτως ή άλλως.
1: Καλά, ναι, άστο.
0: Αλλά μας δείχνει και πώς αποκτά αυτό το κορμί.
1: Βέβαια.
0: Καταλάβατε, για μένα το λέω που είμαι τεμπελόσκυλο.
1: Το έχει σταματήσει.
0: Μεγάλο.
1: Α, γιατί, δεν έχεις πάει
0: ποτέ. Γιατί επί της ουσίας πότε το ξεκίνησα. Επειδή πήγαινα ένα μήνα, γραφόμουν για όλο το χρόνο και πήγαινα συνολικά ένα μήνα.
1: Τσάπα πληρώνες. Λοιπόν, η Μαλέσκου ανέβασε μια φωτογραφία έτσι λίγο πιο ωραία πόζα, πιο σεξι.
0: Α, ωραία. Αν και την προτιμώ πιο ξανθιά την Ιωάννα.
1: Ναι.
0: Έτσι πώς έχει σκουρίνει τα μαλλιά, δεν ξέρω. Μ' αρέσει εμένα πιο ξανθιά.
1: Και το έχει κάνει και κοντό το μαλλί.
0: Ναι, το έχει κόψει κιόλας.
1: Γούστα είναι αυτά. Α, η Μάρα Ζαχαρέα έχει ανεβάσει ένα story που τρώει πίτσα.
0: Α,
1: ναι, ωραίο.
0: Α, ωραία, Μαργαρίτα είναι αυτή, ε.
1: Μαργαρίτα, ναι.
0: Ωραία η πίτσα Μαργαρίτα.
1: Και ο Κοκλώνης τώρα έχει ανεβάσει μια φωτογραφία, ένα story που είναι στην τουαλέτα.
0: Μέσα. Στη λεκάνη.
1: Όχι, δεν κάθεται, ρε παιδί.
0: Α, λέω, είμαι κι εγώ.
1: Χωρίς μπλούζα. Εσύ, άκου να δεις τώρα τι παρατήρησε σε αυτό το story.
0: Ναι.
1: Το βλέπεις το φίδι.
0: Ποιο φίδι?
1: Έλα, ρε, κοίτα εδώ. Έχει ένα φίδι κάτω-κάτω. Δεν το ξέρω ότι έχει τατουάζ φίδι.
0: Τατουάζ, ναι.
1: Ναι.
0: Α, φίδι είναι αυτό.
1: Φίδι. Και είναι και μεγάλο.
0: Σαν έντερο, εγώ το έκανα.
1: Έχει του κοιλιακού, ρε παιδί μου, το έχει
0: βγάλει. Ναι, το είδα, αλλά ξέρω εγώ, δεν μου μοιάζει φίδι.
1: Τι είναι, ρε.
0: Δεν ξέρω. Μ' αρέσει το τατουάζ το συγκεκριμένο.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι παλιό.
0: Λοιπόν, η Μιράντα λέει για το φαγητό που φτιάξαμε νωρίτερα για την Ιταλική αυτή συνταγή. Καλησπέρα, λέει όνομα και πράγμα το ψωμί και γελάει. Το ξέρω επειδή λέει ξέρω Ιταλικά. Α. Δεν προφέρεται έτσι, λέει. Είναι λίγο πιο κυριότερο.
1: Τι εννοεί.
0: Τι εννοεί η Μιράντα, το παλάθος δηλαδή.
1: Α, καλέ, εμείς δεν θέλουμε να το προφέρουμε, να το φάμε θέλουμε.

0: Shock FM 104,8. Ακούστε.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις.

0: Έλα ρε Σικεφίρ, σώσε την κατάσταση. Γιατί την προηγούμενη φορά είχαμε μπλέξει με τα ισπανικά, σήμερα μπλέξαμε τα ιταλικά.
1: Ναι, ναι, κάτι κατάλαβα, Ελένη. Εντάξει, δεν πειράζει, αν δεν είχε την προφορά. Λοιπόν, τι. Άκου να δει τώρα. Επειδή σου μίλησα λίγο κάπω πριν, δεν ξέρω, μπορεί να ήμουν λίγο ψυχρό. Συγγνώμη γι' αυτό.
0: Ήσουν λίγο απότομο η αλήθεια είναι σήμερα.
1: Τώρα θα σου αφαιρέσω ένα τραγουδάκι έτσι λίγο να σου φτιάξω λίγο τη διάθεση.
0: Αλήθεια!
1: Ναι, ναι. Ελπίζω να σα αρέσει, με βρει.
0: Όχι. Ποιος είναι αυτός?
1: Καλά κομματάρα.
2: Σώμα μου, μυαλό μου,
0: μυαλό. Ποιος είναι?
1: Ο Μαυρίκιος.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τίποτα, κάτσε ακούς και το ρεφρέν.
0: Άντε καλή που τα περιμένω τώρα να ακούσω το ρεφρέν.
1: Πω πω, δεν σ' αρέσει.
0: Κι όλο τον κόσμο θα το πω.
1: Γιατί είσαι η άλλη. Δεν σ' αρέσει, ε?
0: Ωραίο είναι, εντάξει. Τώρα τριχιάσαμε, γράφει.
1: Άντε μωρέ.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μια τέτοια αφιέρωση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έβαλες και τον κατάλληλο καλλιτέχνη. Μ' αρέσει.
1: Δεν βρήκα άλλο.
0: Ο Μαυρίκης.
1: Τόσα λεπτά είχα. Κατάλαβες. Δεν είχα και παραπάνω.
0: Είναι αυτό που λένε ότι πληρώνεις, παίρνεις. Έτσι, έτσι, έτσι. Για
1: λοιπόν,
0: λέγε.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στη Χαλκίδα είναι στους 30 βαθμούς. Όπως είπα και πριν, σήμερα θα φτάσει 32.
0: Ναι.
1: Αύριο Τρίτη 31. Τετάρτη 32. Πέμπτη 33. Παρασκευή 32, αυτά.
0: Α, γενικά έχουμε 30 ρίσει για τα καλά.
1: Ναι, ρε, από 30
0: ωραίο.
1: Και πάνω.
0: Εντάξει,
1: το Σάββατο θα έχει 27 και. Ναι, 27 και.
0: Λίγο το Σαββατοκύριακο περιμένει που θέλω πάλι να κάνω τα μπανάκια μου.
1: Ρε, εσύ, ναι, μας κατέμιασες.
0: Περιμένει να πες, εγώ σε κατέμιασα, μωρέ. Πάμε να ακούσουμε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Morning Show και σε λίγο τα καλύτερα πάλι εδώ στα σοκαπογεύματα.
3: Γιώργος και Μαρία, Σοκαφέ Morning Show.
4: Η τάση λέγεται, παιδιά, Therian. Είναι εκεί όπου οι νέοι, λέει, ταυτίζονται με ζώα, περπατούν στα τέσσερα.
5: Άντε.
4: Και ανεβαίνουν πάνω σε δέντρα. Κάνουν, λέει, αλεπούδες, γάτες, σκυλιά. Και γενικά αρχίζουν και περπατάνε σε τέσσερα και τους βγάζουν με λουράκι οι ιδιοκτήτες τους. Ωραία, άμα ήταν τάση, εσύ τι ζώο θα γινώσουν?
5: Γάτα.
4: Γιατί?
5: Σε αναπαραγωγή. Που έχουν αυτή δύο εβδομάδες τώρα, έχουν μην πω τι, λοιπόν. Εδώ!
4: Εγώ δεν, γιατί δεν ακούω τίποτα.
5: Εδώ άκουγες τις κόρνες από τη γέφυρα. Το ψωρόγατο από κάτω που είχε γαμή.
4: Γιώργο!
5: Δεν τα ακούς?
4: Όχι!
5: Εσύ ποιο ζώο?
4: Φώκια. Γιατί μου αρέσει και εμένα ο ήχος που κάνει φώκια.
5: Εντάξει, δεν απέχεις και πολύ.
4: Ρε, να σου πω κάτι, είσαι βλάκας.
3: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
6: You ready?
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
7: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίση, λέω.
3: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
8: Αλιμπινίσης.
3: Πίτσα ή πίνσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει, επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης. Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
6: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
7: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
8: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
7: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
8: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
7: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
8: Τους καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
7: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
8: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
7: Stay salty.
9: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
10: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
9: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
10: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
9: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
10: Είναι η παρέα,
9: οι αγώνες,
10: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
11: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
10: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
12: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
13: What did you steal?
14: Secrets.
15: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
16: Are they people?
17: No.
16: Are they human?
17: Oh my God.
15: Αυτόν τον Ιούνιο.
17: This 79-year cover-up has to end.
15: Ημέρα αποκάλυψης.
17: You don't need to fear them.
18: I fear us.
15: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
19: Κινηματογράφος Μάγια, Αβάντων 83. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου.
20: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
21: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
20: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
21: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
20: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
21: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
20: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
21: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
20: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
21: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
20: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
21: Τον Αλυμπινίση εσύ.
20: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
21: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
20: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
21: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
20: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
21: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
20: Και ακριβώς απέναντι.
21: Και λίγο διαγώνια.
20: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
21: Ελευθερίου Βενιζέλου.
20: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
21: Ανάποδα ρε Γιώργο.
20: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
22: Η ώρα είναι 7:30.
23: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Βιός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
24: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
25: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
24: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
23: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Είστε έτοιμοι!
1: FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8, απογευματάκι Δευτέρας, και κανονίζουμε από τώρα για το Σαββατοκύριακο. Ναι, καλά ακούσατε, διότι μαζεύουμε παρέα. Θέλω μεγάλη παρέα το Σουκού, να νοικιάσουμε και σκάφος για να πάμε στο Τουζ, στα πολιτικά. Από εκεί θα νοικιάσουμε σκάφος και δεν χρειάζεται και δίπλωμα.
3: Τέλεια.
2: Θα φύγουμε ήρεμα στη θάλασσα, θα γαλινέψει η ψυχή μας, θα δούμε και άλλες παραλίες, θα κολυμπήσουμε σε ωραία νερά. Κατάλαβες, Ανδρέα μου.
3: Ναι,
2: δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Tous Beach Bar and Water Ski Park στα πολιτικά και stay salty όλο το καλοκαίρι.
3: Τι θέλω να πω εγώ τώρα.
2: Καλησπέρα θέλαμε να στείλουμε στο φίλο μας τον Νίκο.
3: Α, ναι.
2: Καλησπέρα Νίκο, πολλά φιλιά. Μας ακούει συνέχεια, ειδικά τώρα λέει που ταξιδεύει από Οροπό για Αθήνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Όπως και όλα τα παιδιά. Σήμερα έχετε ρεξούλα βλέπω στο Viber.
3: Καλή, ναι,
2: γιατί
3: ως
2: γνωστόν το Viber είναι
3: τσάμπα παιδιά.
2: Τσάμπα. Τσάμπα. Μπορείτε να στείλετε όσα μηνύματα θέλετε. Και εμείς εδώ να τα πούμε στα σοκαπογεύματα και να γίνουμε όλοι μαζί μια ωραία παρέα. 697-800-1048. Μας στέλνετε στο Viber τα δικά σας μηνύματα.

0: πόσο καλό παιδί ο Χρήστος Μενιδιάδης από το λίγο που τον ξέρω και ναι. πόσο καλό τραγουδιστή.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, και το κομμάτι αυτό συγκεκριμένα είναι φανταστικό. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για φιλίες. Για στενές φιλίες. Οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην ψυχική και σωματική υγεία των γυναικών. Κορίτσια! Έλα, ακούστε, κορίτσια ακούστε, για σας η έρευνα. Έρευνες δείχνουν λοιπόν ότι ο χρόνος που περνάμε με τις φίλες μας μπορεί να μειώσει το άγχος. Γι' αυτό εγώ δεν κάνω πολύ παρέα με φίλες τελευταία, γι' αυτό δεν έχω πολύ άγχος.
1: Γι' αυτό είσαι άγχος.
0: Ναι, να ενισχύσει τη συναισθηματική μας ισορροπία και να βελτιώσει τη συνολική μας ευεξία. Όλα αυτά το κάνουν οι γυναικοπαρέες.
1: Σόβαρα.
0: Και σύμφωνα με τους επιστήμονες, γιατί μιλάμε κουράστηκαν για να κάνουν αυτή την έρευνα, οι γυναίκες χρειάζονται, λέει, μία τέλεια βραδιά μεταξύ τους, με τις φίλες τους δηλαδή, κάθε 22 ημέρες.
1: Κάθε 22 μέρες.
0: Γιατί ρε παιδιά κάθε 22 μέρες. Πολύ δεν είναι. Γιατί όχι 20 ας πούμε. Γιατί όχι 15.
1: Έλατε, να μείνουμε κι εμείς λίγο μόνοι μας.
0: Κάθε 22 μέρες για να έχουν, λέει, καλύτερη ψυχική υγεία. Οπότε κορίτσια, εντάξει, αν δεν μπορούμε, έχουμε τις υποχρεώσεις μας, θα μου πεις. Είμαστε μαμάδες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχουμε τα παιδιά μας. Κάποιες δεν ξέρω, δουλεύουν πολλές ώρες μέσα
1: μπράβο,
0: στην ημέρα.
1: Μπράβο, γι' αυτό.
0: Οπότε να το δούμε αυτό λίγο πιο σοβαρά, εγώ θα έλεγα. Κάθε 22 μέρες, αφού το λένε και οι επιστήμονες, με τις ευχές των επιστημόνων, να μαζευόμαστε με τις φίλες μας, να οργανώνουμε έτσι μια ωραία κατάσταση.
1: Μια βραδιά.
0: Ένα καλό φαγητό, έτσι. Ένα καλό κλάμπινγκ, ένα καλό δεν ξέρω.
1: Τι κλάμπινγκ, ρε, πας καλά.
0: Μπορεί
1: και κλάμπινγκ, εντάξει, το χόντρινες τώρα. Άσε μας από εκεί, κλάμπινγκ.
0: Γιατί
1: το λες, δεν λες και κάνετε.
0: Γιατί ρε να μην κάνω κλάμπινγκ.
1: Τι λες, θα σκόψω τα πόδια.
0: Τι λες, τι να αυτό. Φαντάζομαι μιλάς για τη γυναίκα σου.
1: Καλέ, συγγνώμη, μπερδεύτηκα.
0: Φαντάζομαι μιλάς για τη γυναίκα. Δεν την αφήνεις δηλαδή να βγει.
1: Κλάμπινγκ, τι λες ρε, όχι.
0: Δηλαδή δεν την αφήσεις που να πάει σε ένα ζαχαροπλαστείο του Κριστέφανου να φάει δύο πάστες και να
1: γυρίσει. Να πάει και στην πλατεία δεν με νοιάζει. Όχι κλάμπ, ρε.
0: Α, το κλάμπ είναι το θέμα. Μάλιστα. Καταλάβατε τώρα, έτσι. Καταλάβατε. Τέλος πάντων, φέτος το καλοκαίρι στα κλαμπ πάντως θα γίνει χαμός με αυτό το τραγούδι που θα παίξει αμέσως τώρα. Καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός, εδώ στον Show Cafe με 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: νικητής.
1: Αρκετά δεν το έχω γνωρίσει ποτέ αυτό το κορίτσι, τη Ρία Ειρηνίδου. Ναι. Δεν ξέρω, μου βγάζει κάτι πάρα πολύ θετικό και
2: ναι,
1: ωραίο.
2: Εσύ, δεν υπάρχει.
1: Κάτι πάρα πολύ θετικό και ωραίο. Λοιπόν, είσαι έτοιμος για απόψε?
2: Ναι,
1: για τη μεγάλη συναυλία στο θέατρο Ωραία στη Μακρύ. Εκεί θα είμαστε όλοι. Έχουμε δώσει και προσκλήσεις από την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε θα σας περιμένουμε, να μας περιμένετε, να απολαύσουμε όλοι μαζί. Διονύση Τσακνή, Κίτρινα Ποδήλατα, Μαριάννα Κατσιμίχα και άλλους αξιόλογους καλλιτέχνες και το Γιάννη Ζουγανέλη. Απόψε λοιπόν το βράδυ στις 9 στο θέατρο Ωραία στη Μακρύ, μια ξεχωριστή συναυλία αφιέρωμα στο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Τα λέμε εκεί.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα.
5: Ωραίο, ε!
6: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
6: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
6: Και αυτό Παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
6: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
6: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
6: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
6: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
6: Τηλέφωνο 2221 051 601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
7: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
8: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
9: Μαρία, τι είπες?
10: Πόλη, τι είπες? Δεν άκουσα.
9: Άστο.
10: Αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
11: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοΐας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
9: Τι είπε το παιδί?
10: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
11: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
12: Δεν υπάρχει δικαιολογία. Υπάρχει μόνο ο τρόπος. Aquagym στο Κιμέλια Project. Και οι θερμίδες. Φτιάχνει σώμα. Σου δίνει δύναμη χωρίς να ταλαιπωρεί. Μέσα στο νερό. Με ρυθμό, αντίσταση και ενέργεια. Φτιάξε κορμί. Δροσίσου. Νιώσε καλά. Κιμέλια Project. 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Δεν σε περιμένει κανείς. Εσύ θα το κάνεις για σένα.
13: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
11: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
14: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς Μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας. Τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς κι εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
2: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Άσε, γιατί έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Διάβασα μια έρευνα. Λέει, κάνοντας σεξ, λέει, 21 φορές το μήνα.
2: Το μήνα.
1: 21 φορές το μήνα αυξάνεις, λέει, τη ζωή σου κατά 6-7 χρόνια.
2: Σε ποια χρονιά?
1: Δεν ξέρω, χάρηκα που σας γνώρισα. Μάλλον αύριο δεν θα είμαι εδώ.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: απόθεμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό!

0: Πίτσα ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
0: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 60 4692.
4: Σάββατο 13 Ιουνίου. Η Νικά στον Εύρυπο. Η Χαλκίδα αποκτά το δικό της σκηνικό γεγονός. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, περισσότερα από 20 εινοποιεία της στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσιγνωσίας. Η Νικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο.
5: Μαμά, θέλω περιποίηση.
6: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
5: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
6: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
7: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
8: Αντάβεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
7: Στην τράπεζα πήγες?
8: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
7: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
8: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
7: Και αυτή σου μύρισε?
8: Αυτή κι αν μου μύρισε.
7: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
8: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
7: Στον Αλεμπινίση?
8: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
7: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
8: Εντάξει, θα φας τώρα?
7: Όχι.
8: Θα φας?
7: Όχι.
8: Θα φας?
7: Ναι.
2: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
7: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: στο καφέ 104,8. Ακούστε.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου. Στο πρόσωπό μου.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνου. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
4: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
5: Destral Δεδούσης. Το έχει.
4: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
5: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
4: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
5: Destral. Το έχει.
4: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
5: Είπαμε. Destral. Το έχει.
4: Και κάτι για τον κήπο.
5: Το έχει πριν το ζητήσει.
4: Destral AVE, αφή δεδούση.
5: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
4: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και βασιλικός Ευβίας.
5: Τηλέφωνο 22950-35005.
6: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22230-58-220.
7: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 22210544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
6: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Σοκ FM 104,8. Πρώτη μετάδοση.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Η κυβέρνηση λοιπόν του Τραμπ αποχαρακτήρισε αρχεία για τα UFO και ανάμεσά του υπάρχουν δύο παράξενα περιστατικά, λέει, που καταγράφηκαν πάνω από το Αιγαίο. Οι εξωγήινοι ζουν και είναι ανάμεσά μας.
2: Ναι, το πιστεύω κι εγώ. Πάντα ήθελα να πάω με έναν εξωγήινο, δεν έχω πάει.
1: Τι θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα τον ρωτούσε?
2: Θα του τράβαγα τα αυτιά. Γιατί είχε πει έναν έκδοτο. Είχε πει ένα ανέκδοτο ο Γιώργος κάποια στιγμή,
1: ναι,
2: για τους εξωγήινους που προσγειώθηκαν σε μια ταράτσα. Και άκουσε ένα ζευγάρι από κάτω το χαμό που γίνονταν στην ταράτσα και ανέβηκε να δει.
1: Ναι.
2: Και ήρθαν σε επαφή με εξωγήινους.
1: Ναι.
2: Και λένε τώρα οι εξωγήινοι με τους γήινους.
1: Ναι.
2: Θέλετε να ανταλλάξουμε τέρι, να δούμε πώς είναι ο έρωτας ο ένας με τον ένα, ο άλλος με τον άλλο. Και έτσι η γυναίκα πήρε τον εξωγήινο άντρα και ο άντρας πήρε την εξωγήινη γυναίκα. Κάνουν έρωτα όλη νύχτα. Το πρωί παίρνουν το μπύραυλό τους, το ούφο τους και φεύγουν. Και συναντιούνται στην κουζίνα τώρα ο άντρας με τη γυναίκα. Η γυναίκα ξεθεωμένη, έχει πάθει 45.000 εγκεφαλικά. Τι λέει, αγάπη μου, πώς πέρασε εσύ το βράδυ με τον εξωγήινο τον άντρα? Αγάπη μου, τι να σου πω. Εγκεφαλικό, την ώρα που κδίνεται, να, μια σταλιά, τι ρογαριδάκι. Και καταλαβαίνει ότι δεν μου άρεσε σαν οπτική και παίρνει το δεξί του αυτή, το τραβάει και γίνεται, αγάπη μου, 35 πόντους. Το κοιτάω όμως ότι είναι μακρύ και λεπτό και δεν μου άρεσε. Καταλαβαίνει και τραβάει το όλο αυτή και γίνεται, να, σαν σωλήνα σφί 12.
1: Έλα, βρε Γεωργίτσα.
2: Και πέρασα, λέει, καταπληκτικά μοναδικά. Εσύ, αγάπη μου, πώς πέρασες, λέει η γυναίκα στον άντρα, τι να σου πω, αγάπη μου, όλο το βράδυ μου τράβαγε τα αυτιά.
1: Δεν μπορώ, ρε παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης, hey!
3: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Σταμάτα, άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα. Μαμά, θέλω περιποίηση.
2: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
1: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
2: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
3: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
4: Weekend parties. Stay salty at Two's Beach Park and Water Ski Park.
5: Πολιτικά ευβίας.
6: What did you steal?
7: Secrets.
8: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
9: Are they people?
10: No.
9: Are they human?
10: Oh my God.
8: Αυτόν τον Ιούνιο.
11: This 79-year cover-up has to end.
8: Η μέρα αποκάλυψης.
11: You don't need to fear them.
12: I fear us.
8: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
13: Κινηματογράφος Μάγια, Αβάντων 83. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου.
14: Αγιέχ, Summer Camp Edition.

0: 5 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208 γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
5: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
6: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
8: Είστε έτοιμοι?
9: Πάμε!

0: χαλαλά. Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού.
1: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
0: Κατέβασε το λαλαλά.
1: Σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
3: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
4: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
5: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
4: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
5: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
6: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
4: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
8: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221 0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
9: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Ποιες τρεις λέξεις δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ μα ποτέ όταν κάνεις έρωτα?
2: Να με πει με άλλο όνομα, ρε παιδί μου, αλλά σκεφτόμουν τρεις λέξεις.
1: Ποιες είναι οι τρεις λέξεις που δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ όσο κάνεις έρωτα?
2: Έλα, μάνα μου. Καθόλου δεν θα ήθελα.
1: Όχι.
2: Ποιες?
1: Αγάπη μου, γύρισα.
2: Παιδιά, εντάξει, έλεος.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αγάπη μου.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσει, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλιμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
2: Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβοίας.
3: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
4: Αντάβεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
3: Στην τράπεζα πήγες?
4: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
3: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
4: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
3: Και αυτή σου μύρισε?
4: Αυτή κι αν μου μύρισε.
3: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
4: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
3: Στον Αλεμπινίση?
4: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
3: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
4: Εντάξει, θα φας τώρα?
3: Όχι.
4: Θα φας?
3: Όχι.
4: Θα φας?
3: Ναι.
0: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
3: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
3: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
3: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

χαλαρά, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
1: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινή

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
9: 3, 2, 1,

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε 5 λίρες.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Τη αλλιώνω την κορδόνω και στην τρύπα σου τη χώνω.
2: Γιώργο, θα φύγω.
1: Σου είπα κλειστά αυτιά σου, εγώ φταίω. Ευτυχώς που δεν είπα το άλλο. Που λέει γύρω γύρω χορταράκι και στη μέση πηγαδάκι.
2: Τι είναι αυτό?
1: Το εδίο. Λοιπόν.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Αν δεν μπορείς να μας ακούσεις εκεί που μένεις, μετακόμισε. Shock FM 104,8.

λαλαλα. Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Shock FM 104,8. Ακούστε.
1: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια στη σκληρή μοναξιά.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσει λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλιμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.

ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε για μας θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πιτσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Άκου πολύ προσεκτικά. Τι είναι άραγε αυτό?
2: Λοιπόν, εμένα μου θυμίζει αυτές τις ντουλάπες που έχουμε στις μεγάλες εταιρείες και αφήνουμε τα πράγματα το θωριαμό, η πόρτα από θωριαμό.
1: Τις μεταλλικές ντουλάπες που έχουν διάφορες επιχειρήσεις. Λες ο θωριαμός η μεταλλική ντουλάπα να σου δώσει 104,8 ευρώ μετρητά, βρε Ισιδώρα.
2: Μακάρι.
1: Λες να τόσο καιρό, σχεδόν 2 εβδομάδες, να ψάχνουμε το θωριαμό. Ναι ρε Ισιδώρα, ναι ρε Ισιδώρα. Έδωσα θεός μου Ισιδώρα, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου Ισιδώρα μου. Συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία, Σοκαφέ Morning Show.

καλά. Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσει, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
3: Shock FM 104,8.
4: Αλιμπινίσεις.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσεις.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: μουσική. Και αυτός είναι ο σταθμός μου.
1: Shock FM 104,8.

0: χαλαλά το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: προσοχή παρακαλώ.
1: Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι ένας Ρώσος, ένας Ινδός και ένας Έλληνας που τους έχει πάρει ο διάολος. Λοιπόν, όχι στην κυριολεξία όμως.
2: Τέλεια.
1: Λοιπόν, και τους λέει: ακούστε, επειδή σας συμπάθησα. Λέει ο διάβολος, επειδή σας συμπάθησα, θα σας δώσω μια ευκαιρία να ζήσετε και να φύγετε ελεύθεροι από εδώ. Έχει ένα τεράστιο μαστίγιο και λέει: θα σας δώσω τρεις μαστιγές. Όποιος τις αντέξει και δεν ακουστεί κιχ, έφυγε και είναι ελεύθερος. Ωραία, λένε όλοι τι να κάνουν, απλά να σας πάρει διάολος. Λοιπόν, αλλά μπορείτε να πάρετε και κάτι για προστασία. Πάει πρώτος ο Ρώσος, του λέει ο διάβολος: τι θα πάρεις για προστασία, κοιτάει δεξιά, κοιτάει αριστερά. Παίρνει ένα τεράστιο βράχο, τον βάζει μπροστά του για προστασία. Να σου διάβολος παίρνει το μαστίγιο, σηκώνει. Χωσ! Δεύτερη. Πάει ο Ρώσος. Έρχεται η σειρά του Ινδού. Πάει ο Ινδός, του λέει ο διάβολος: τι θα πάρεις για προστασία. Τίποτα. Εμείς λόγω των πραγμάτων και της κουλτούρας μας, ρε παιδί μου, μόνο με αυτοσυγκέντρωση, μόνο με διαλογισμό θα μπορέσω βέβαια να αντέξω τον πόνο. Παίρνει ο διάβολος το μαστίγιο. Ησυχία. Δεν ακούστηκε τίποτα. Δηλαδή είμαι πιο δυνατή. Ο Ινδός, ατάραχος, παιδιά, δεν ακούστηκε τίποτα. Έπρεπε να ανοίξει τρεις φορές. Παίρνει το μαστίγιο με πιο πολύ δύναμη. Ο Ινδός, τίποτα, ησυχία. Μπράβο, λέει ο διάβολος. Μπράβο, ρε, είσαι ελεύθερος, μπορείς να φύγεις. Διάβολε, του λέει, μπορεί να κάτσω εδώ να δω τι θα γίνει και με τον Έλληνα. Γιατί πάντα αυτός ο Έλληνας δεις καπουλάρι, λέει στο τέλος. Εντάξει, του λέει, κάτσε. Και φώναξε τον Έλληνα. Πάει ο Έλληνας εκεί, του λέει ο διάβολος, του λέει, τι θα πάρεις για προστασία. Κοιτάει δεξιά, κοιτάει αριστερά. Κοιτάει αριστερά. Τον Ινδό! Τον Ινδό!
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον αλιμπινίσι? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον αλιμπινίσι στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον αλιμπινίσι?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίσι σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσις, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίσι θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίσι θα φας.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: όταν το τραγούδι κολλάει με ό,τι νιώθω.
1: Σοκαφέμ 104,8.

Shock FM 104,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο να ακούς τη δουλειά. Εκτός αν δουλεύεις σε κάποιο άλλο ραδιόφωνο. Εκεί υπάρχει πρόβλημα.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πιτσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.